0: βγάζει την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 892.

0: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς σας λένε?
1: Ελεονόρα.
2: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
2: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
1: Ωραία.
2: Έλα, τέλεια. Έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
0: Να φύγω.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου,
0: ενοχλώ.
2: Τώρα
0: μην
2: πετάγεσαι.
1: Κάτσε, ρε, στερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
2: Τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι εγώ καιρός.
2: Πω, ταιριάζω με τους εγώ καιρούς. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Θα κάνω με το.
2: Και η ηλικία σου?
1: Είμαι 27.
2: Α, και μικρή, όχι μεγάλη, περασμένη της ηλικίας.
0: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
4: Λοιπόν, την έχω κάνει.
3: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: γίνει σταφίδα. Βάλε αντιλιακό.
1: Music
2: 8-9. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Ντελούλου.
1: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο.
1: Α,
2: όχι παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιον Νίκο?
1: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
2: Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραίοι,
1: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μασκάτωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ.
3: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι είδε.
3: Να σου πω κάτι τόσο.
2: Όχι, εσύ.
4: Τα άκουσα.
3: Τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρεσί Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
1: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
0: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
2: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
3: 37. Στεναγό φαγητού. Παίρνω τουρίστε και του τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικέ.
2: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απαταιωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει.
4: Εγώ δουλεύω σε τηλεκογραφία. Ναι. Για να κάνει κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
2: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απαταιώνα. Έχω στον αέρα τον απαταιώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού.
5: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
2: Σοφία, θε να απαντήσει.
6: Σοφία.
4: Είναι παράνομο, παιδιά. Και εγώ την κουτούρ να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει ναι. Στο κέντρο να προγραμμάξει ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
5: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
2: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη.
7: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
2: Γιατί,
6: γιατί είναι φίλο σου.
7: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικό και το λέω εγώ.
6: Είστε φίλοι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
0: Εντάξει, καθαρίζει.
1: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
0: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθους λόγους.
1: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε η κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
1: Φάση.
3: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhod ke.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
2: Let's dance.
3: All you need.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Για

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Music 892.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
2: Let's dance.
3: All you need.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
7: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
8: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: I'm sexy and I know it.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Μου βουλίνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Βουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
7: Συγγνώμη που θα σου το πω.
6: Ναι,
7: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
6: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτο, γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
7: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
6: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνη γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Λοιπόν, πάμε μαράκι. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Στεφανία.
1: Στεφανία μου.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεσποινή Στεφανία. 1, 2 ή 3?
3: Το ένα.
1: Το ένα η Στεφανία μας. Στεφανία, θα παίξεις μαζί μου, μικρό μου κουτάβι. Κάτσε, γιατί μπορεί, έχουμε swap, έχουμε τέτοια πράγματα. Περίμενε, γιατί μπορεί να αλλάξουμε. Λοιπόν, Δημήτρη.
4: Έχω τον Μάνο.
1: Μάνο. Μάνο μου, δεν σε ακούω καλά.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μάνο, έχεις ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεσαι καλά, θα χάσεις από ήχο.
5: AirPods.
1: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα, αλλά δεν ακούγεσαι καλά, θα χάσεις από ήχο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, 2 ή 3.
5: Το έβαλα στο κινητό.
1: Μπράβο, τώρα ακούγεσαι καλά. 2 ή 3, Μάνο.
5: 2.
1: Το 2, ο φίλος ο Μάνος. Μάνο, θα παίξεις με τη Μαρία. Έχουμε χρησιμοποιήσει. Η Μαρία έχει.
4: Δεν έχει χρησιμοποιήσει τίποτα η Μαρία.
2: Δεν έχω χρησιμοποιήσει.
1: Καμία βοήθεια.
2: Α, ναι, και είναι μπράβο, τέλος εβδομάδα.
1: Θα χρησιμοποιήσει κάποια βοήθεια.
2: Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το freeze.
1: Το freeze.
2: Ναι,
4: κάτσε. Άρα, είσαι σίγουρη?
2: Αφού την άλλη εβδομάδα θα τις έχω πάλι. Ναι.
1: Ωραία. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μονομαχία. Τι είναι, τη συμμαχία.
2: Αχ, την ξέχασα τη συμμαχία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε. Ακούστε τι γίνεται. Έχετε 30 δευτερόλεπτα και δύο. Όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις βρείτε, που σας περιγράψουμε, όποιος βρει τις περισσότερες είναι ο νικητής. Εμείς κλασικά έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε. Έχουμε και απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε, ούτε ο Μόριζα και παράγωγα. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Μάνος και Μαρία, είπαμε.
2: Στεφανία.
1: Μάνος και Στεφανία, το ξέρετε το παιχνίδι, το γνωρίζετε?
5: Ναι, το
1: πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι εγώ, Μάνο μου, που παίζουμε μαζί, χάνουμε 10 δευτερόλεπτα γιατί.
4: 5
1: δευτερόλεπτα γιατί η Μαρία
3: δεν. Εγώ παίζω με Στεφανία.
1: Να. Εγώ,
2: με τη Στεφανία παίζω.
1: Με τη Στεφανία μου, συγγνώμη, Στεφανία μου, χάνουμε 5 δευτερόλεπτα από το χρόνο μας, αλλά κερδίζουμε ότι μαζί με σένα, Στεφανία, θα περιγράφω λέξεις και θα παίζει και ο Δημήτρης. Οπότε θα έχουμε και τη βοήθεια του Δημήτρη, αν δεν βρει κάποια λέξη εσύ. Λοιπόν,
3: ωραία,
1: το έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Λεωνίδα Σόζε. Λοιπόν, Στεφανία. Και Δημήτρη Μπουμπουλίνη θα παίξει δίκαια.
4: Θα παίξω δίκαια, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να κατέψω. Κίτρινες.
4: Κίτρινες, ναι.
1: Λοιπόν, Στεφανία και Δημήτρη, είστε έτοιμες?
4: Έτοιμες.
3: Είμαστε, ναι.
1: 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, όταν ανεβάζω ένα... Όταν ανεβάζω κάτι στο. Πώς λέγεται, όχι στο Instagram, στο
4: ναι,
1: άλλο.
4: TikTok.
1: Το μεγάλο.
4: Real, video.
1: Που βάζουμε τα long.
4: YouTube.
1: Ναι, εκεί πέρα βάζω το. Α, περιμένετε. Ναι, ναι. Πάμε. Συγγνώμη, δεν βάλαμε τα 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Περιμένετε. Ήταν clickbait. Πάμε. Περίμενε, ξεκινάμε και θα περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα.
4: Και δεν είπε και πάσο, έλεγε.
2: Και η λέξη ήταν δηλαδή.
1: Clickbait
4: ήταν. Και δεν είχε και πάσο.
1: Λοιπόν, ξεκινάω, δίνω το πάμε και περιμένουμε 5 δευτερά. 3, 2, 1, πάμε.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Κατρίνα, τι ήτανε?
4: Τυφώνας.
1: Ναι. Πες πάσο.
4: Πάσο.
1: Όχι, μην πες πάσο, μην πες πάσο. Είναι αυτό που το κάνουν όχι στην Κίνα, στην άλλη.
4: Η Ιαπωνία.
1: Ναι, εκεί πέρα.
4: Μπράβο.
1: Ναι, πώς κάνουν αυτά τα περίεργα που είναι σαν.
4: Οριγάμι.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Πες πάσο.
4: Πάσο.
1: Πήγα στο Χίλτον και έκανα.
4: Διαμονή, δείξα το κείμενο.
1: Για να
4: έμεινα, πλήρωσα.
1: Για να μπω μέσα, το πρώτο που πάμε και κάνουμε τι κάνουμε. Ήρθα για.
4: Τσεκίν.
1: Μπράβο, τσεκίν. Λοιπόν, τέλεια.
2: Μάνο.
1: Μάνο.
2: Το κλεισέ.
1: Τι να κάνει.
4: Τι, θα το πάρω εγώ το δώρο.
1: Τι να κάνει.
2: Το κλεισό Μάνος.
4: Το κλεισό Μάνος.
2: Ναι, ξαναπάρτον.
1: Εντάξει.
2: Πώς ξεχνάω κάθε φορά τη συμμαχία.
1: Είμαστε στο live. Πού είμαστε live? Instagram. Στο Instagram. Όσοι με βλέπετε από το Instagram τώρα, ο Δημήτρης μου είπε ότι μοιάζω με υπάλληλο του Γαλαξία. Είναι μπλούζα της Πάρμα, βρε.
4: Φανή, είσαι ίδιο.
1: Είναι ρετρό.
4: Θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά που είναι ξηρή καρπή.
1: Είναι ρετρό μπλούζα της Πάρμα, δεν είναι δυνατόν. Μαράκι, είσαι έτοιμη. Πού το θυμηθείς στο Γαλαξία, υπάρχει ακόμα?
4: Ναι, έχουμε εμείς.
2: Αχ, Μάνο, πώς έχετε βρει, 3?
1: Ναι.
4: 3.
1: Μαράκι.
6: Μάνος δεν είναι εδώ ακόμα.
1: Μάνο.
2: Α, ναι, κάτω τον πάρει.
1: Κάτσε.
5: Ναι.
1: Έλα, Μάνο, γιατί έπεσες, ρε.
2: Γιατί το έκλεισες.
5: Με σαμποτάρετε, νομίζω.
1: Όχι, αγόρι μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάσο.
2: Λοιπόν, όταν χτυπάνε, έχουμε πάει διακοπές. Περίμενε, και χτυπάνε για να φέρουν το ζαμπόν, το τόστι είναι. Ποιοι το φέρνουν?
5: Στο ψυγείο.
2: Όχι. Εσύ πού είσαι εκείνη τη στιγμή?
5: Στην παραλία.
2: Όχι. Έχεις ξυπνήσει. Και είσαι μέσα.
6: Καλά, εντάξει.
5: Στην παραλία.
2: Όχι, δεν είσαι.
5: Στο στενοφόρο.
2: Όχι, ρε, εσύ, παιδί μου.
1: Δεν φταίσεις εσύ, φίλε.
2: Υπηρεσία δωματίου.
1: Δεν φταίσεις εσύ. Ήταν δύσκολες εμένα οι λέξεις.
2: Ήταν πολύ δύσκολες εμένα.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται η φίλη Ζαχαρένια?
3: Στεφανία.
1: Στεφανία μου, συγχαρητήρια. Κέρδισες 100 ευρώ δωρεοπριακή από τα My Market. Εύκολο ήταν, εντάξει, με τη Μαρία παίζαμε.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
7: no matter what.

0: Music 892.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Τελούλου.
12: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
13: Ναι.
12: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
13: τι?
12: Κάρα.
13: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
12: Πού το πήρε?
13: Σε μια διπλάνη πόλη.
12: Πώς τη λένε?
13: Αλιβέρι.
12: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
13: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και χθες είχαμε ένα ωραίο κόκκινο χαλί. Χθες είχαμε την πρώτη πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσιας.
2: Που... Α, σήμερα έγινε πρεμιέρα.
1: Όχι σε εμάς, μην μπερδεύεσαι, ναι. Στους, σε αυτούς που στους συντελεστές, ναι. Βασικά.
2: Α, okay.
1: Αλλά πήγαν και άλλοι. Για παράδειγμα, ας πούμε, πήγε ο Τζαράκης. Δεν πήγε ο Τζαράκης μόνος του, τον είχαν καλέσει από την εταιρεία. Ναι, στο εξωτερικό.
2: Έλα ρε, εσύ, έλα.
1: Ναι, στο εξωτερικό και ανέβασε και όλες ένα βίντεο για το πώς του φάνηκε η ταινία. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει πολλά κι αυτός, όπως ναι, ναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
3: Ναι.
1: Πάντως, επειδή έχουν γραφτεί ήδη κάποια άρθρα για το πώς έχει φανεί η ταινία, διότι το είδανε ρε παιδί μου, ναι, και κάποιοι, ναι, κριτικοί, απλοί άνθρωποι, είναι ο Τζαράκης, ας πούμε, λένε ότι σκηνοθετικά είναι μια ταινία που θα μας τρελάνει όλους, δηλαδή, ναι, θα μας στείλει αδιάβαση και για το μοντάζ, λένε. Τώρα, από άποψη πλοκής, είπαν ότι θα το δούμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας είπα και χθες ότι έχει σπάσει κάθε εποχή το αρνητικό ρεκόρ με τα dislikes στο, ναι, YouTube. Πάνω από 500.000 πια μιλάμε για dislikes στο τρέιλερ του Christopher Nolan. Νομίζω ότι δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, σημασία,
2: καλά, θα τη δω και θα σου πω εγώ τώρα τι γίνεται.
1: Γιατί δεν ξέρουν στην παρούσα φάση αν όλο αυτό το οποίο γίνεται, για παράδειγμα, η Χιονάτη, που μέχρι τώρα η Χιονάτη είχε, επειδή μου είχε τον τίτλο με τα πιο πολλά dislikes, η κατάραση εισαγωγικά την ακολούθησε και στο box office, διότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή δεν έκανε νούμερα. Κράζανε την Gal Gadot, κράζανε την πρωταγωνίστρια, επειδή μου υποτίθεται την Χιονάτη και είχε μια πιο σκούρα, ας πούμε, επιδερμίδα. Τώρα λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται με την ωραία Ελένη και την Λουπίτα Νιόγκο.
2: Κάτσε ρε, για ποιο είπες τώρα εσύ?
1: Για τη Χιονάτη.
2: Παιδιά, μη συγκρίνουμε τώρα το. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μην νομίζω, δεν είναι ότι έχει.
1: Καλά, είναι δύο, είναι δύο διαφορετικές ταινίες ούτως ή άλλως.
2: Ναι, εντάξει, θα μην κάτσε ένα, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα σπάσει η ταμεία. Δεν μπορεί ο Νόλαν. Γιατί τη Χιονάτη δεν έχει γράψει ο Νόλαν.
1: Όχι, φίλε.

0: Ποια,
1: ναι,
0: ποιος
1: δεν
0: νόλμα,
1: είναι. Ακούστε τώρα να δείτε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καθίστε να δούμε. Μην σπάσει ταμεία. Προχώρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε μια είδηση πολύ στενάχωρη, Φάνη. Mm. Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε μια αποκάλυψη.
1: Τι, για μένα?
0: Όχι για σένα. Ότι έχασε ρόλο όχι για την σεξουαλική του επιλογή, αλλά για την φαλακροποίηση.
1: Αχ, Νικόλα μου.
2: Ναι.
1: Νικόλα μου.
0: Φίλε, τι λες, δεν το περίμενα.
2: Περίμενε, λογικό, μπορεί στο ρόλο να μην.
1: Δεν είναι λογικό, γιατί για μένα οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί, το καλύτερο μαλλί που μπορεί να έχουν είναι η καράφλα. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να βάζουν ό,τι μαλλί θέλουν. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Δηλαδή,
0: έχασε ρόλο και τη φαλάκα.
1: Εδώ πέρα, εγώ πολλές φορές για βίντεο που κάνω, λέμε με τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να ξυριστώ για να μπορώ να κολλάω μουσια γένια.
2: Ναι.
1: Ο καραφλός ηθοποιός είναι ο καλύτερο καμβά για κάθε σκηνοθέτη. Γιατί του βάζει, τον φτιάχνει όπως θέλει. Ενώ κάποιο που έχει μαλλιά, αυτά τέτοια. Γιατί φαλάκρα.
0: Ναι, αλλά στου πιο σοβαρού ρόλου, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει μια περούκα, ένα καρεδάκι, α πούμε, όπω μπορεί να πάρει.
1: Άλλο αν δεν υπάρχουν καλέ περούκε τώρα εδώ στην Ελλάδα και θέλει λεφτά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά θέλω να σου πω, το καλύτερο για ένα σκηνοθέτη είναι να είναι καραφλό. Ο άλλο μπορεί και η γυναίκα να μπορεί να τη βάλει ό,τι μάλλον θέλει.
2: Όντω, και γιατί δεν ισχύει τώρα αυτό, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, βέβαια, ο Νίκο Μουτσινά, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, θα σου πω, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είμαστε συνυφασμένοι με την καράφλα μα.
0: Ναι,
1: είστε. Δηλαδή, α, ο Ζουγανέλης.
2: Ναι, θα βγαίνει αστείο άμα τον έβλεπες τον Νίκο τώρα, ναι, με περούκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, anyway. Άκου να δεις η καράφλα, έχει κόψει καριέρες.
0: Τρομερό.
1: Να τα βλέπετε εσείς τι τραβάμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στον Γιώργο Λιάγκα, γιατί γίνεται χαμός. Πολλά ερωτηματικά έχουν πέσει γενικότερα στο τι θα κάνει του χρόνου, διότι και ο ίδιος.
2: Δεν έχει υπογράψει.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Ο ίδιος στο τέλος του πρωινού άφησε ανοιχτό το σενάριο, ρε παιδί μου, ότι είναι η πρώτη φορά που τελειώνει η εκπομπή και δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει του χρόνου. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει υπογράψει κανονικά για ένα χρόνο για το πρωινό. Τώρα. Καλά, αυτό το γνωρίζω εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός ο ίδιος, μάλλον ο ίδιος αφήνει εχμές ότι μπορεί και να μείνει.
0: Ξέρεις, γιατί ακούγονται πολλά σενάρια ότι επειδή θα πάει η Σκορδά στον Αντένα. Μήπως
2: αλλάξει κάτι.
0: Μήπως αλλάξει κάτι. Αλλά θα πάει για τον Dancing with the Stars, από ό,τι λένε, και για το ίσως για το πρωινό του Σαββατοκύριακου.
1: Τέλος
0: πάντων, μόνο εμείς ασχολούμαστε με αυτά.
2: Ναι.
0: Πια, δυστυχώς. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζουμε επίσης. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει χαμός.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Mm-hmm. Με έναν πασίγνωστο τράπερ, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη πλοκατοχή. Για τον Γιάν Κάπα, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι.
1: Το Γιάν Κάπα τι είναι? Γιάν αυτό?
0: Κάπα. Γιάν Κάπα είναι τράπερ.
2: Ναι.
1: Αυτό μου αρέσει το.
0: Και ένα supercar 200.000 ευρώ που είχε.
1: Πώς γίνεται όλοι αυτοί να έχουν supercar 200.000 ευρώ, εντάξει. Κάποιος το δίνει αυτά, anyway.
0: Καλή λεφταριά στο παιδί, να πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει γίνει χαμός και με έναν άλλον πολύ γνωστό τράπερ.
1: Σαν τον Γιάν Κάπα κι αυτός.
0: Όχι, σαν τον πιο.
2: Ο Γιάν Κάπα είναι γνωστός. Έχει συλληφθεί τέλος αυτός.
0: Καλά, τον αφήσουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα κύκλωμα ενός πασίγνωστου τράπερ, πασίγνωστου, ενός πασίγνωστου μοντέλου, και πολλοί λένε ότι παλιά έκανε και ήταν σε εκπομπές πάνελ.
2: Εσύ τους τα ξέρεις τα ονόματα?
0: Και ενός πασίγνωστου influencer, οι οποίοι έχουν μπλεχτεί σε μία υπόθεση παράνομη διαφήμιση παράνομου τζόγου. Παράνομου.
2: Α, ναι.
0: Παράνομου.
1: Μίτσο, έχεις φέρει αποκλειστικό ρε κερατά σήμερα, πραγματικά.
0: Και τα ονόματα τα ξέρετε. Έτσι.
2: Τα έχουν γράψει, νομίζω, καναδιό.
0: Καναδιό τα έχουν γράψει, δεν πρόκειται να τα πω. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ γνωστά, τους ξέρετε.
1: Έχει πει τη λέξη τους ξέρετε και πασίγνωστους από 25 φορές.
0: Έτσι, κάπως να το πω τώρα για να. Ρε παιδί μου, ο τράπερ είναι στο top 3.
1: Είπες όνομα τώρα, Μίτσο, ξεκόλα. Τώρα είπες σαν να μας είπες ποιος είπε. Μας είπες όνομα, τι λες τώρα, έλα εσύ.
0: Και το θέμα είναι, δεν ξέρω για ποιον τράπερ έχει γραφτεί, γιατί εγώ ξέρω και για έναν άλλον, καταλαβαίνεις, μην πω βλακεία. Γιατί ο ένας που ξέρω εγώ είναι και στο top 2.
1: Να πω κάτι, Μίτσο, αν δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα, πραγματικά, αν δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα έτσι, να σε γιώνω και να σε κορυδεύω, και έβγαινε άφρα να κάνει εκπομπή μόνο σου, πιστεύεις ότι θα σε βαράγανε στον δρόμο?
0: Τι σε έκανε εκπομπή μόνο μου?
1: Ναι, έκανε με τη Μαρία εκπομπή, δηλαδή να μην είναι όλο αυτό πράγμα, να μην το κάναμε πλάκα. Δηλαδή και το έκανε όπω, δηλαδή να μην είχε κάποιον να σε κράζει. Πιστεύεις ότι θα έβγαινε και θα τρώσει ξύλο έξω?
0: Όχι.
1: Αυτό έχει σημασία, έχει το γνώρισμα αυτό.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, μα τι μιλάει τώρα με μισού, ρε, ο πασίγνωστο, είπα από μια βλακία. Είπε ονόματα ή μην πει τίποτα?
0: Ονόματα δεν μπορώ να πω.
2: Δώσε το πει τώρα. Μου, τουλάχιστον. Περιέγραψε λίγο χαρακτηριστικά να καταλάβω.
0: Θα περιγράψω φυσικά και θα περιγράψω.
1: Ας πάμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ναι, λέγε. Τι, Μητσοτίδα.
0: Τον χρειάζεσαι για κάπου τον
1: Όχι, ρε αγόρι μου. Άλλο να σου πω ότι δεν έχει νόημα. Α, δε, είναι, λέμε, ξέρω, αλλά δεν θα πω. Αυτό τι είναι, αυτά που κορυδεύουμε, θα κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά μπορώ να σε κάνω να καταλάβει ποιο είναι.
2: Αυτά που έχουν γραφτεί δεν μπορεί να τα πει, τα ονόματα.
0: Ξέρει τι γίνεται. Έχουν γραφτεί τα ονόματα αυτά, αλλά επειδή δεν έχουν παίξει και παντού, βάζουν μπλέρ και στα πρόσωπά του και τέτοιο. Δεν μπορώ, να... δεν μπορώ να τα πω τα ονόματα.
1: Ρε φίλε, να σου κάνω. Εκεί ξεχωρίζει κάποιο που έχει άντερα και σου λέει και θα ξαναδεί.
0: Θα σου πω το μοντέλο. Το μοντέλο.
1: Όχι, ξεκόλα, κρατήσου.
0: Είναι. Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Το μοντέλο τα είχε με κάποια πολύ γνωστή influencer.
1: Τα είχε ή ήταν παντρεμένος.
0: Θα μπορούσε και αυτό.
2: Είχαν υπογράψει.
0: Είχαν σχέση.
1: Το είπες τώρα. Το είπες τώρα. Εγώ δεν το περίμενα. Το είπες τώρα. Συγχαρητήρια. Μίτσο, θα παίρνω όλα πίσω.
0: Γιατί τι είπα.
1: Κότα του κοροπίου. Έτσι σε λένε εδώ πέρα.
0: Ο Τράπερ σας είπε, αυτός που ξέρω εγώ είναι στο top 2, αλλά μάλλον δεν έχει γραφτεί γι' αυτόν. Έχει γραφτεί για κάποιον πιο μικρό που πρόσφατα τον είδαμε κι εμείς να δέχεται μια επίθεση. Και για τον.
1: Τα είπες όλα μέσα.
0: Influencer.
1: Ναι. Και τι, δεν καταλαβαίνω, έμεινα στην βλακία
0: σου. Για παράνομη. Για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
1: Έλα μωρέ τώρα, παιδιά, αυτό γιατί.
0: Αλλά λένε ότι είναι πολλές. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Ακούστε τώρα. Παράνομο τζόγου τράχερ, μπορεί αφού παντού ανοίγει το. Πώ το λένε, το TikTok και πλέον παίζουν παντού.
0: Παντού.
1: Ναι, καλά, celebration. Λίγο φιλαράκια σου λέει η Φάνη. Άκου, λέει ο άλλο. Αν φίλε Αλέξανδρε, άκουγε την εκπομπή. Θα ήξερε ότι ο Φανούλης δεν έχει φίλους.
0: Αλήθεια.
1: Έχει μόνο εχθρούς. Μόνο γνωστούς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας αφήσουμε το βλακάκο του Δημήτρου Μπουλίνη.
2: Αυτά ήτανε.
1: Τι είχε. Με μισή ώρα ασχολούμαστε με βλακίες. Δεν έχει να πει τίποτα ο Δημήτρος Μπουλίνης. Λοιπόν, πάλι ήρθα αδιάβαστος.
0: Πρόσεξε, ήρθα αδιάβαστος. Πού είμαι στο σχολείο για να ήρθα αδιάβαστος.
2: Εδώ μεταξύ στην
0: οδύνη. Πέντε θέματα έχουν γίνει,
1: ναι,
0: και σου τα έφερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήθελα να σε ενημερώσω.
1: Μίτσο, όταν κάποιος που δεν δουλεύει και δεν κάνει ρεπορτάζ, ασχολείται με αερολογίες.
0: Το ξέρεις ότι καμία άλλη εκπομπή στην Ελλάδα, μη σου πω στην Ευρώπη, ναι, δεν έχει φέρει το θέμα με τον Christopher Nolan και ότι αυτή τη στιγμή το τρέιλερ της Οδύσσιας έχει φάει τα περισσότερα dislikes παγκοσμίως.
2: Το ξέρεις ότι δεν έχει.
0: Πού το, για βρες μου την είδηση.
2: Το διάβασα εγώ.
0: Πού, πάτε.
1: Άρα εσύ κάθεσαι και μετρήσεις τα
2: dislikes.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα.
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δες το κουλ.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
17: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι. Άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
18: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
16: Α, στου άλλου να δουλεύουν.
18: Τι μα λέει. Η ζωή δεν είναι για όλου.
16: Κάποιο όμοιρο να τα τρώει, δεν γίνεται.
18: Το μαράκι μας λέει τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
16: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
18: Ο καφέος, τον καναπέ του με τον καφέ του.
17: Ακροατές μου, σας αγαπώ!
16: Και μην
17: τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ιατρικό.
2: Α, βεβαίως.
1: Σας έχω σήμερα.
2: Βεβαίως.
3: Μαρία, τι φοράς από κάτω?
1: Τι φορά? Φούστα.
3: Φούστα είναι, γιατί το κατάλαβα.
2: Πρώτη φορά έχει έρθει κανονικά ντυμένη άνθρωπο.
1: Τι κανονικά ντυμένη, καλά, γιατί τι άλλε φορέ προσέρχομαι.
2: Εντάξει, α μην το σχολιάσουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω ιατρικό. Θυμάστε τι σας έλεγα για τις ώρες ύπνου που χρειάζεται ένας άνθρωπος?
2: Το έχεις πει τόσα θέματα, εννοώ, Μαρία, που δεν μπορώ να θυμηθώ.
3: Πολύ ωραίες γάμπες.
2: Ναι,
1: ευχαριστώ. Αλήθεια, Δημήτρη, μου ευχαριστώ.
3: Όχι, και εσύ έχεις.
1: Κάτσε με, Μαρία, προσέχει τώρα ο Δημήτρης.
2: Τι κομπλιμέντα είναι αυτά από το Μίτσο?
3: Δεν είχα δει τα... Πρώτη φορά κάνεις τα πόδια σου.
1: Καλά, έχω φορέσει κι άλλα. Δημήτρη, έχει... δεν με προσέχει.
2: Έχει φλεβίτη, δεν τη βλέπεις πως είναι. Σαν κατηφιάδες μου. Έχουν πεταχτεί φλέβες έξω να πούμε.
3: Ορθοστασία είναι αυτή.
2: Τι ορθοστασία.
1: Καλέ, συμφωνείς εσύ μαζί του ότι έχω
2: φλεβίτη? Εδώ κοιτά, κάτι γάμπες σαν πυροσβεστήρες είναι. Τι θα
1: Δημήτρη, θα μου τα κάνεις τα κοπλιμέντα χωρίς να είναι μπροστά, γιατί ναι, μου τα διαλύει όλα.
2: Παιδί μου, πήγαινε σαν ένα γιατρό. Εσύ έχεις.
1: Καλή, τι είναι πόσο γιατρό, μια χαρά είναι οι γάμπες μου.
2: Έχεις διαβήτη στα πόδια.
1: Άκυρο, μην ακούς σύμπαν. Άκυρο, Παναγία μου.
2: Πανάει, εκεί βάλε τέτοιο ρε.
1: Παπαπαπαλίσσα.
2: Τι γάγρενα είναι αυτή, τι είναι.
1: Άκυρο. Γελάς, Δημήτρη μου, περνάς καλά.
2: Ένα
1: καλό πήγες να κάνεις, αλλά μια χαρά συμμετέχεις τώρα σε αυτά που λέει. Σας επαναφέρω στην τάξη.
2: Ναι.
1: Για να δείτε ότι αυτά που λέω.
2: Στέλνω εδώ πέρα η Πατουσάκη, θα στείλει φωτό στο γκρουπ, παιδιά. Είναι εδώ. Στέλνω φωτογραφίες στο γκρουπ τα πόδια της Μαρίας.
1: Λοιπόν.
2: Σκέψου μια πόδια έτσι από. Πώς
1: από τι τώρα θα πεις?
2: Προχώρα, μην το πω. Προχώρα.
1: Είναι τόσα πολλά που τώρα μην το πω, λέει. Με στόλισε που με στόλισε.
2: Η Μαρία έχει, εδώ πέρα έχει κυρσού στα γόνατα, ρε αυτή.
1: Τι κυρσού ρε εσύ στα γόνατα? Παιδιά, οι 8 ώρες ύπνου είναι το μεγαλύτερο ψέμα στην ανθρώπινη ιστορία.
2: Ψεμένο.
1: Και σας το έχω τεκμηριωμένο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί σας το έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε 8 ώρες ύπνου. Για πάνω από 200.000 χρόνια.
2: Θα πεις βλακία τώρα, ναι.
1: Όχι. Και σου
2: χρειαζόμαστε δύο.
1: Ναι.
3: Τι?
1: 4 ώρες ύπνου.
3: 4.
1: Δύο κενό. Κενό που ξυπνάμε. Μία με 3 ή μία.
3: Ναι.
1: Ή 12 με 2, ανάλογα τι ώρα ξυπνάει ο καθένας.
2: Για πλάκα το είπε Μαρία.
1: Όχι, είναι αλήθεια. Άκου τώρα να δεις τι λέει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κοιμούνται 8 ώρες. Και αυτό το νούμερο, παιδιά, είχε εφευρεθεί, να το πω. Το είχαν ανακαλύψει και το λέγανε.
2: Μαρία, από κυταρίτητα πώς είσαι? Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Αντιμετωπίζεις και εσύ πρόβλημα?
1: Αντιμετωπίζεις και εσύ και μου λες ότι αντιμετωπίζεις και εσύ πρόβλημα. Άσε με τρεφάνει που αντιμετωπίζεις πρόβλημα και τα ρίτιδα.
2: Νομίζω δεν έχω.
1: Οι γυναίκες έχουν αυτό το θέμα.
2: Μαρία, αντιμετωπίζω πρόβλημα και τα ρίτιδα κι εγώ.
1: Τι λες, μωρέ Φάνη.
2: Τώρα θες να ξεφρακωθώ να
3: λέω. Όχι, όχι.
2: Το πισινό μου. Λοιπόν.
1: Στο πισινό έχεις και τα ρίτιδα.
2: Ναι.
1: Είδες.
2: Όχι, δεν έχω στα μπούτια πίσω. Στα...
1: Άσε μας, ρε Φάνη.
2: Βρε, έχω και τα ρίτιδα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έχω.
3: Υπάρχει... Μη λες, δεν θα τα δείξει.
2: Αλλά...
1: Έχεις εσύ δει ότι έχει κυταρίτιδα?
3: Δεν το έχω δει, μου το έχει δείξει, αλλά πρόσεχε τι λες, θα μας το δείξει αυτό.
1: Ναι, είναι δύσκολος ο άντρας. Μπορεί να έχεις κάτι να το βλέπεις επειδή κάθεσαι στο κάθισμα και μετά σηκώνεσαι. Δε, ναι. Είναι δύσκολο
2: οι
1: άντρες να έχετε κυταρίτιδα. Εμείς οι γυναίκες είναι.
2: Ναι. Έχεις δηλαδή.
1: Εγώ. Μπορεί να έχω λίγο
2: επειδή
1: τώρα.
2: Κάνεις επειδή κάνεις διατροφή φοβερή. Γι' αυτό...
1: Δεν κάνω διατροφή φοβερή.
2: Δεν
1: κάνω. Μπορεί να τρώω τα τζία και αυτά, αλλά θα φάω και τα γλυκάκια μου. Και τώρα έχω γλυκοζηλιωμένη και έχω κάτσει ένα μήνα χωρίς.
2: Ναι, έλα ρε. Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, χωρίς γιατί θέλω να κάνω τις εξετάσεις μου.
2: Ναι. Άρα, όπως μας λες, είσαι λάμπα δηλαδή. Έχω
1: όχι, σου λέω πρέπει να έχω λίγο.
3: Λίγο κυταρίτιδα.
1: Ξέρεις τι, εμένα μετά την εγκυμοσύνη.
2: Γιατί πάντα στο
1: λίγο χαλαρότητα και κυταρίτιδα μετά την
2: εγκυμοσύνη. Χώρο, αυτό στο χώρο λέγανε ότι η Μαρία που δεν έχει κυταρίτιδα σε λέγανε.
3: Εγώ το έχω ακούσει.
2: Ναι, δεν έχει.
1: Όντως το έχεις ακούσει.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δημήτρη, όντως το έχεις ακούσει.
3: Τι λες, μωρέ Μαρία, και εσύ.
1: Λοιπόν. Πάμε ρε παιδιά να σας πω τώρα για τον ύπνο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να δείξω ότι αυτά που λέω τελικά δεν είναι του αέρα. Λοιπόν, το ότι θέλουμε 8 ώρες ύπνο, αυτό εφευρέθηκε το 1938 από μια εταιρεία στρωμάτων που χρειαζόταν να κάνει marketing, καλή ώρα όπως λες εσύ.
3: Και αυτό marketing.
1: Ναι.
2: Και μετά βγήκε.
1: Και χρηματοδότησαν, άκου τι έκαναν. Ένα ψυχολόγο, τον Dr. Nathaniel Clayton.
2: Ακούγεται.
1: Για να κατασκευάσει μια έρευνα που να το υποστηρίζει αυτό και να λέει ότι όντως οι άνθρωποι θέλουν 8 ώρες ύπνου.
2: Εγώ υποστηρίζω ότι θέλουμε πολύ παραπάνω.
1: Όχι, Φάνη. Θα χάσεις όλη τη ζωή σου τον ύπνο τότε, άμα θες πολύ παραπάνω.
2: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές, γενικά και αυτό, στον ύπνο βασίζουν καιρία. Δηλαδή, θες ύπνο, φίλε, δεν είναι. Το αν δεν κοιμάσαι, ρε Μαρία, σκευρώνεις τώρα. Μην λέμε τώρα.
1: Παιδί μου, δεν σου είχα πει για την δασκάλα μου στο NLP που μας είχε πει ότι δεν κοιμάται πάνω από 3 ώρες.
2: Καταρχήν, μόνο ότι έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει ότι είναι δασκάλα στο NLP, από εκεί ξεκινάει και χαλάει κουβέντα.
1: Εντάξει, δηλαδή... τώρα και εσύ.
2: Από πού παίρνεις πτυχίο NLP να πάω να το πάρω? κι εγώ. Έλα, προχωρά.
1: Παίρνεις ότι παρακολούθησες τα μαθήματα. Ξέρεις πόσοι γνωστοί έχουν πάει, δηλαδή, όποιον και να ρωτήσεις, στο χώρο που κινείσαι.
2: Τώρα, εγώ ξέρω πολλούς από τον χώρο που κινούμε στη τηλεόραση. Έχουν πάρα πολλοί, έχουν πάρει πτυχίο γιόγκα, έχω πάρει πτυχίο NLP. Τα πτυχία πάνε έτσι, είναι ωραία.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, έτσι και πας να συναντήσεις πάρα πολύ.
2: Έτσι και πας να πάρεις πτυχίο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λέγε.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά, παιδιά, τι γίνεται. Υπάρχει ένα διφασικό, λέει, παράθυρο. Που ουσιαστικά τι γίνεται. Το καλούν, ναι, διφασικό ύπνο τέλος πάντων. Κοιμάσαι 4 ώρες, αυτό που σας είπα. Ξυπνάς 2.
2: Ρε Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσένα, ο σκοπός της ζωής σου. Ναι. Τώρα αυτό είναι, δεν λύνεται σε μια κουβέντα γρήγορη. Δεν πάω να σε παγιδέψω. Ο σκοπός της ζωής σου ποιος είναι. Ποιος είναι, αν έλεγες, είναι η αγάπη, η ευτυχία. Καλά, η ευτυχία, η αγάπη.
1: Ηρεμία και ευτυχία.
2: Η ευτυχία τα περιλαμβάνει όλα.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Εσένα, Δημήτρη.
3: Και εμένα, το ίδιο.
2: Ρε παιδιά, γι' αυτό σου λέω. Εκεί, και όντως το πιστεύω, δεν λέτε ψέματα. Εκεί πιστεύω ότι γι' αυτό διαφέρουμε πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Ένας ποιοτικός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σαν σκοπό την ευτυχία. Ευτυχία, παιδιά, τι είναι. Είναι το να έχεις τύχη στη ζωή σου. Να είσαι καλότυχος. Ευτυχία, το λέει και η λέξη. Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι μόνοι πρόγραμμοι δεν είχαν σκοπό την ευτυχία. Είχαν σκοπό την ευδαιμονία, Μαρία. Ο σκοπός της ζωής είναι η ευδαιμονία. Τι σημαίνει ευδαιμονία, ξέρουμε.
1: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό τώρα που λες.
2: Μα δεν μπορώ να. Τι είναι η ευδαιμονία.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουγα μία που το έλεγε. Ποια το έλεγε.
2: Τι είναι η ευδαιμονία, ξέρεις.
1: Περίμενε, θα σου
2: μα
1: πω.
2: Μα δεν ξέρεις τι είναι. Μα πώς μπορείς να επιδιώξεις κάτι που δεν ξέρεις τι είναι.
1: Άκου να σου πω λίγο.
2: Πες μου τι είναι η ευδαιμονία.
1: Ξέρω τι είναι.
2: Τι καταλαβαίνεις τώρα, πες το και λάθος.
1: Να νιώθεις καλά, ρε παιδί μου, να είσαι χαρούμενος ουσιαστικά. Χρησιμοποιώ τη λέξη χαρούμενος. Με αυτά που έχεις να βρίσκεις τη χαρά.
2: Όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, η ευδαιμονία τι είναι, Μαράκη, θα σου κάνω με απλά γράμματα. Ναι. Η ευδαιμονία, ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει το καλό και το κακό ένστικτο, τους καλούς και τους κακούς δαίμονες. Το θέμα είναι ότι όσο μεγαλώνεις σαν άνθρωπος, είναι να μπορείς να ζεις χρησιμοποιώντας, το λέω τώρα εκλαγευμένα, να χρησιμοποιείς να ζεις με χρησιμοποιώντας τους καλούς σου δαίμονες. Αυτό είναι. Το κάνω για μικρά παιδιά τώρα το πάω.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Τώρα η ευτυχία είναι χαζομάρες, είναι marketing. Τι πάει να πει ευτυχία. Μέσα μας δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχουν και τα δύο. Το θέμα είναι, μπορείς να λειτουργείς με το τέτοιο. Αυτό είναι η ευδαιμονία. Άρα μήπως πρέπει να αλλάξετε το σκοπό της ζωής σας και να μην. Γιατί το να κυνηγάς την ευτυχία είναι χαζό. Είναι δηλαδή να κυνηγάω να είμαι τυχερός. Καταρχήν δεν μπορείς να κυνηγάς η λέξη κυνηγάω.
3: Έχουμε ευτυχία, κατάλαβες.
2: Η λέξη κυνηγάω και η λέξη ευτυχία είναι δύο αντίθετες έννοιες. Να κυνηγάς την τύχη σου. Τι είναι, τζόγος είναι η ζωή. Λοιπόν, αυτό να σου πω. Αλλάξτε τρόπο σκέψης. Είστε ζωντόβολα. Γιατί είστε ζωντόβολα, γιατί είστε απαίδευτοι. Γιατί είστε απαίδευτοι, γιατί είστε scavengers. Είστε και ευκαιριακοί, είστε αρειβίστες. Είστε τυχοδιώκτες της ζωής. Όσο αρπάξει ο κόλος μας, καθίστε και δημιουργήστε καταβολές βάσεις να έχετε σταθερά πόδια.
3: Ρε φίλε, εγώ την ευτυχία
2: μην απαντάς, είσαι νέος, έπρεπε να μιλάς με τα αυτιά. Εσύ μέχρι να που είσαι δίπλα μου, θα πρέπει να μιλάς με τα αυτιά μόνο, όχι με το στόμα. Την εξυπνάδα την έχεις έτοιμη εδώ πέρα. Πάμε, το πιο εύκολο πράγμα είναι. Έχεις δίπλα σου εδώ πέρα έναν άνθρωπο, ένα κύο να γνώσεις. Σταμάτα και μιλά με τα αυτιά.
3: Και πώς θα μιλήσουμε μετά.
2: Ακριβώς, δεν θα μιλάς.
1: Σου λέει για να ακούς, ρε παιδί μου, και εσύ.
2: Δεν καταλαβαίνει ούτε αυτό. Είδα, άμα είσαι απέδευτος, δεν μπορεί να συνοηθείς.
1: Κάτσε, παιδί μου, 30 χρόνια είναι το παιδί.
2: Αν κάτσει μια δεκαετία δίπλα μου, που σχεδόν θα την κλείσει 15-20 χρόνια, θα βγεις έξω Αϊνστάιν.
1: Εσύ την έχεις κατακτήσει την ευδαιμονία.
3: Για πες Σωκράτη.
2: Δεν κατακτιέται η ευδαιμονία.
1: Εσύ,
2: η ευδαιμονία απλά την κυνηγάς εκεί πέρα και προσπαθείς να ζεις με αυτό. Όχι. Προσπαθώ κι εγώ εκεί πέρα.
1: Όταν νιώσεις πληρότητα.
2: Ελαστικά Δημητρακόπουλο στέλνει ο άλλος. Ο ηλίθιος.
1: Τώρα τι του κάνετε κι εσείς.
2: Στέλνει, βρε μαλάκα Βασίλη πρωί-πρωί. Τι ελαστικά δημοσιογραφικά. Δεν λέμε δύο πράγματα να ανοίξουν. Άκου εδώ ο άλλος.
1: Λοιπόν τώρα, εν μέρη συμφωνώ.
2: Α, ωραία.
1: Όχι.
2: Μαρία Ένεσλι, Βίες, Πλάτωνας, Αριστοτέλης. Πάμε να το δούμε κι αυτό.
1: Περίμενε, παιδί μου.
2: Μισό λεπτό. Πάμε να δούμε τώρα. Μαρία Ένεσλι, Βίες, αρχαίοι φιλόσοφοι. Το ακούμε.
1: Παρακολουθούσα μία που ασχολείται με τα ενεργειακά.
2: Ναι.
1: Και έλεγε ότι.
2: Λουκάδικα Ποντεβελής, λέει ο άλλος.
1: Ότι δεν κυνηγάω, λέει, πλέον την ευτυχία. Γιατί την ευτυχία την κυνηγάς. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος συνέχεια.
2: Ωραία.
1: Κυνηγάω, λέει, την ευδαιμονία. Γιατί η ευδαιμονία ουσιαστικά είναι όταν νιώθεις πλήρης, ρε παιδί μου. Είσαι χαρούμενος, νιώθεις μια πληρότητα.
2: Ναι.
3: Μα το νιώθω πλήρης, νιώθω και ευτυχισμένος.
2: Πάμε να τα κάνουμε τώρα φραγκοδίφραγκα. Όλα, εγώ δεν θα πω, συζητήστε εδώ.
1: Όχι, λέω.
2: Ωραία, μου αρέσει να βλέπω δύο χάμστερ να σακώνονται.
1: Άρα, εσύ νιώθεις πλήρης, ρε παιδί μου.
2: Τι?
1: Φαν, νιώθεις πλήρης.
2: Ρε, εκ προημίου, ένας άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να νιώσει πλήρης. Γιατί είναι, αν νιώσω πλήρης ποτέ, σημαίνει ότι δεν νιώθω άνθρωπος. Τι η πληρότητα. Η πληρότητα θα νιώσω μόνο να φτάσω στη θέωση. Δεν μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Είναι αντίθετα στην ανθρώπινη φύση. Η ικανοποίηση, όλα αυτά είναι στιγμές πληρότητας μπορείς να νιώσεις. Στιγμές τέτοιες μπορείς. Δεν μπορείς να πεις νιώθω πλήρης. Είναι πολύ μεγάλο αυτό να νιώθεις πλήρης. Και είναι ενάντια σε αυτό που μας κάνει να είμαστε ανθρώπους. Τι να μας κάνει να είμαστε άνθρωποι, ότι δεν πρόκειται να κατακτήσουμε ποτέ το παν μέτρο άριστο στο πλήρως. Στο πλήρες του. Αυτό είναι. Και αυτό είναι ακριβώς. Μην στεναχωριόμαστε. Στεναχωριόμαστε που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε την ισορροπία. Μα ακριβώς επειδή κανένας άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να έχει απόλυτη ισορροπία, ακριβώς αυτό είναι που τον κάνει άνθρωπο. Αλλιώς θα είμαστε θεοί.
1: Ωραία θα ήταν να είμαστε και θεοί.
3: Τι κατάλαβα. Πρώτη ώρα αρχαία έχω. Πρωί-πρωί.
2: Παιδιά, είναι απλές εννοείς αυτά. Τώρα δεν έχω μπει σε ειδικά. Αυτά είναι απλά. Είναι ένα μήλο είναι αυτά που σας λέω. Είναι απλά, δεν είναι τέτοιο.
1: Από πού το ξεκινήσαμε αυτό τώρα?
2: Προχωράει. Μαρία, έλεγες κάτι τώρα για παπαγαλιά.
3: Για τις ώρες ύπνου ήταν.
1: Α, ναι. Για τις ώρες ύπνου, ναι. Ναι. Περίμενε κι εσύ τώρα.
3: Δεν μας έχεις πει ακόμα τίποτα.
2: Ναι, και επίσης, πολύ σωστό αυτό που λέγει η Μαρνέο. Επίσης, δεν πρέπει να νιώσεις πλήρης στη ζωή σου.
1: Γιατί
2: η πληρότητα, αν θεωρητική είναι η κουβέντα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει νιώσει πλήρης. Αν λοιπόν εσύ καταφέρεις να νιώσεις πλήρης, θα η πληρότητα καταπολεμά την επιθυμία. Που η επιθυμία είναι αρχαίγωνο γνώρισμα του ανθρώπου. Δεν γίνεται. Η επιθυμία τι γίνεται? Η επιθυμία όπου προέρχεται? Από το ανικανοποίητο. Δεν τα έχω πει εγώ αυτά τώρα.
1: Ποιος τα έχει πει?
2: Αυτός ένα μηδέν. Να πάμε εκεί πέρα.
1: Όχι ρε παιδί μου. Επειδή το έχεις μελετήσει το θέμα, ρωτάω.
2: Δεν το έχω μελετήσει, ρε Μαρία. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Δεν είμαι κανένας έξυπνος εγώ. Είναι απλά πράγματα. Είναι απλές συνάψεις στο κεφάλι. Προχώρα.
1: Επειδή οι μεγάλοι άνθρωποι δεν νιώθουν, δηλαδή, που δεν φτάνουν σε σημείο. Οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολλά στη ζωή τους, δεν έχουν φτάσει σε σημείο να πούνε τώρα εγώ είμαι πλήρης.
2: Ξέρεις κανένα, έχεις γνωρίσει κανένα τέτοιον?
1: Καλά τώρα. Άμα σου πω, θα με βρήσεις.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτοί που κάνουν μέσα τα. Τέλος πάντων, έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο κάποιοι.
2: Εντάξει, ωραία, πάμε.
1: Κατάλαβες γιατί δεν θα με βρήσεις.
2: Α, οκ. Πάμε. Πολύ ωραία συζήτηση. Πάμε.
1: Τι τώρα να σου πω, δεν τους ξέρεις.
2: Εντάξει, ναι. Τώρα ναι. Μπού και εγώ να σου πω ποιοι τα έχουν πει αυτά, Φρόιντ και τα λοιπά, δεν τους ξέρεις.
3: Καλά, να σου πω. Και οι αρχαίοι υπερεκτιμημένοι είναι. Τους έχουμε τώρα εμείς έτσι και τους ακούμε, επειδή ήταν απλώς πρώτοι.
2: Ναι,
3: κατάλαβες. Άμα ήταν ο Φάνης πρώτος και είχε γεννηθεί πριν και είχε πει όλοι αυνανίστητε ελευθέρα, θα κάνανε αυτό.
2: Ναι. Τέλος πάντων, προχωράμε, λέγε.
1: Τα ισοπεδώσαμε όλα.
2: Ναι.
1: Ρε Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Τι να πω τώρα μετά από αυτό, να σας συνεχίσω για τον ύπνο?
2: Τι να πω, όχι τίποτα.
1: Αφού ανοίξαμε τώρα άλλη κουβέντα.
2: Πέρασε τώρα, μην τα παιδιά να.
3: Μα δεν μας είπε τίποτα αρχικά. Πέταξε ένα ότι 8 ώρες είναι μύθος, πρέπει να κοιμάσαι 3.
1: Αφού μετά κάναμε ανάλυση, ρε εσύ, με την ευτυχία και την ευδαιμονία τώρα.
2: Βέβαια, και αυτό που λέει η Ξένια, η πληρότητα, βέβαια, θα εμπόδιζε και την εξέλιξη. Βέβαια. Φίλες και φίλοι, τώρα είναι πρωί τώρα. Δεν θέλω τώρα να. Επίσης, τώρα μας ακούγεται το σύστημα. Τώρα αυτές οι κουβέντες όλες είναι ένα αυτό. Αν θέλετε τέτοιες κουβέντες, πρέπει να φτιαχτεί ένα κουνάβια think tank. Έτσι, ένα think tank κουνάβια. Το οποίο θα είναι με τη μορφή αδερφότητας. Τα οποία θα συζητούνται για πράγματα. Έξω Δημήτρης και Μαρία δεν θα συμμετάσχουν.
1: Γιατί
3: είναι
1: λοιπόν,
3: εγώ θέλω να πω σε αδερφότητα.
2: Κοίτα εδώ. Εσείς θα είστε με συνδρομή. Εσείς θα πληρώνετε.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα το Μάνο. Έστειλε ένα μήνυμα.
2: Τι λέει?
1: Λέει, λοιπόν, Φάνη, η ευδαιμονία πατώντας ετυμολογία είναι η κατάσταση ολοκληρωμένης ανθρώπινης ευτυχίας και ψυχικής ευημερίας. Ορίζεται από τον Αριστοτέλειο ως ύψιστο αγαθό την ειδονή αλλά την πλήρη της προσωπικότητας. Μέσω της αρετής και της ουσιαστικής ενεργοποίησης των δυνατοτήτων του ανθρώπου.
2: Τώρα αυτός έκανε Wikipedia, πάτησε μια μαλακία και μας την πετάει εδώ πέρα.
1: Οπότε, καμία άλλη σχέση με αυτό που ανέφερε.
2: Λοιπόν,
1: άκουγα,
2: αδερφέ, είσαι τελείως.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
2: Είναι ένας βλάκας ο οποίος μπήκε στη Wikipedia και μου έκανε copy-paste ένα κείμενο. Αδερφέ, είσαι αγράμματος, είσαι άσχετος, είσαι απαίδευτος και είσαι η κλασική λάσπη που μπαίνει στα social media και πετάει μια βλακία. Γιατί είσαι πραγματικά αγράμματος και απαίδευτος και θα μείνεις μια ζωή σκατά στη ζωή σου. Μάτια. Και όλοι αυτοί και όλους αυτούς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να τους προσέχετε στη ζωή σας. Για ποιο λόγο? Γιατί όλοι αυτοί, χωρίς γνώση, πετάνε σκόνη και λάσπη στον ανεμιστήρα και μπερδεύουν. Γι' αυτό σου λέω: αν έχεις γνώση, πετάγονται 5-10 τέτοιοι ηλίθιοι και σου πετάνε την παπαριά τους και νιώθουν και ωραία. Φίλε, δεν σε βλέπω, αδερφέ. Δεν σε βλέπω. Περνάς κάτω τα παπάρια μου και δεν σε βλέπω τότε αυτά.
1: Τι θέλει να πει? Εγώ
3: μίλαγε πριν. Για Αριστοτέλη και ευδαιμονία, ρε
2: μα. Τώρα,
3: για Αριστοτέλη και ευδαιμονία μίλαγε πριν.
2: Ο Γκαραζόγατος τώρα να μου πει, τώρα μου μπήκε μου κανένα Wikipedia.
1: Όχι, λέει,
2: ξέρεις πόσους τέτοιους θέλω εγώ. Εγώ θέλω 7.000 τέτοιους και πάλι δεν μου κάνω καλά.
1: Μα δεν κατάλαβα τι είπε. Εγώ γι' αυτό το διάβασα. Ούτε αυτός κατάλαβε.
2: Μπήκε τώρα σου λέει κάτσε να την πω στο Λαμπρόπουλο. Και πραγματικά και την είπε στην κολτρυπίδα μου.
3: Φάνη!
2: Τώρα εντάξει τώρα.
1: Μπέρδεψε τέτοιο.
2: Δεν σε βλέπω ρε καν. Περνά κάτω την πατούσα μου και πατάω στη γη.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
1: Βάλε το δίκαλο σου.
4: Σωστά.
1: Music 892.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είχα τρεις μέρες.
3: Κάθε φορά που σε ρωτάω, πώς γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες, ας πούμε.
2: 12.
3: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
2: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αφιδατωθεί, γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
3: Έχει αφιδατωθεί.
2: Ναι.
3: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
2: Αν με χτυπήσει και εμένα από το στόμα, και επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
3: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο, σαν τη Lady Gaga.
2: Βάζω μάσκα πολλές φορές.
3: Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
2: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
3: Πάει το γατί.
2: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
3: Ήρθε η ώρα να τη το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουναβομαχίες.
1: Λοιπόν.
2: Φωτεινή.
1: Μαριό, έχεις πάρει τη Φωτεινή. Φωτεινή μου.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα μικρό μου παιδί. Ένα, δύο ή τρία.
3: Ένα.
1: Το ένα, η φίλη η Φωτεινή. Φωτεινή μου, θα παίξουμε μαζί μικρό μου κορίτσι. Δεν καταλαβαίνω για καλό, ήταν για εγώ.
3: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια είπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για περιμένεις τη γραμμή σου.
4: Έχω Σίλβια.
1: Σίλβια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσύ κορίτσι μου. Δύο ή τρία.
3: Θα πάρω το δύο.
1: Το δύο, η φιλενάδα μου η Σίλβια. Σίλβια, θα παίξει με τη Μαρία.
4: Έλα, ρε γαμώτο.
2: Τι, έχεις εσύ.
1: Να πούμε ότι η Μαρία έχει κάνει χρήση του swap. Συμμαχία. Εγώ...

0: Και επειδή έχω πάρει τη βοήθεια της συμμαχίας, θα μπορεί και ο Δημήτρης να σε βοηθάει και να βρίσκει λέξεις. Η φίλη Σίλβια έχει πάρει, Μαρία, τη βοήθεια του freeze, οπότε χάνω 5 δευτερόλεπτα το συνολικό μου χρόνο. Εντάξει, πάμε.
1: Με τις κίτρινες, ναι.
0: Ξεκινάμε. Ναι. Σίλβια.
2: Ναι.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, όχι καλοκαίρι.
2: Χειμώνα. Άνοιξε,
1: ναι. Φτιάχνεις τυροπιτάκια, οπότε το χρειάζεσαι αυτό για να ανοίξεις εκεί που θα βάλεις μέσα
2: το
1: τη φέτα.
2: Το γάντι.
1: Όχι, είναι μακρόστενο. Είναι μακρόστενο και είναι από ξύλο.
2: Το πλάστη.
1: Ο πλάστη. Ναι. Λοιπόν, μέσα στο μπαμπού μου βάζω αυτά το πρωί που σηκώνομαι, τα οποία είναι τραγανά.
2: Δημητριακά.
1: Όχι.
3: Μαρία, και εσύ με στον παππού σου, πες πάσου.
1: Αφού είχε καφέρεση.
0: Ναι. Μάλιστα, δεν πήγα άσχημα. Για Μαρία, μια χαρά είναι.
1: Όχι, παιδιά, το πήγα πολύ καλά.
0: Πολύ καλά το πήγες. Λοιπόν.
1: Έχεις το freeze,
0: Φωτεινή, περιμένεις 5 δεύτερα και ξεκινάμε.
4: Να, τι κάνει έτσι.
0: Δεν ξέρω. 3, 2, 1, πάμε.
5: 1, 2, 3.
0: Εγώ πάω και Πασόκ. Τι κάνω εγώ το Πασόκ, το?
2: Ψηφίζω.
0: Μπράβο. Είναι του Βέρντι, του Πουτσίνη, τι?
4: Συμφωνία.
0: Είναι... Ναι. Όχι ρε, ήταν και το φάντασμα της.
4: Όπερα.
0: Μπράβο. Θέλω να μου πει, πες Πασό. Είναι η Χαβαγιάννας.
4: Παντόφλα, σεγονάρες.
0: Ναι,
4: η σεγονάρα, παντόφλα.
0: Τέλος, σεγονάρα, τέλος.
1: Την είχες δει,
6: Μουνάβια, περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ισοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα, παιδιά, είναι τα μάμ για το φάνη που λέμε. Mm-hmm. Θυμάστε που σας είχα πει ότι όλο και περισσότεροι αποκτούν συντρόφους μέσω AI. Mm-hmm. Που κάνουν σχέση με το AI, τέλος πάντων. Mm-hmm. Που κάνουν σχέσεις.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα λοιπόν έχει προχωρήσει όλο αυτό και υπάρχει, λέει, μια τρομακτική τάση στα ραντεβού το 2026 που το 41% αποδέχονται, προσέξτε τώρα που φτάσαμε, ο σύντροφός τους να έχει σχέση. Δηλαδή είμαι εγώ με το Φάνη και αποδέχομαι ο Φάνης να έχει σχέση στενή με το AI. Δεν με πειράζει.
2: Ή δεν σε πειράξει.
1: Τι γιατί να σε πειράξει ρε εσύ, μήπως επειδή σε παραμελεί, μήπως όλη μέρα μιλάει μαζί του, μήπως όλη μέρα συνεννοείται καλύτερα. Έχεις πάρα πολλούς λόγους για να σε πειράξει. Έχουμε προχωρήσει όμως σε αυτή την εξέλιξη που πλέον δεν τους ενοχλεί. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι που ακόμα αντιστέκονται και λένε όχι, δεν θα ήθελα.
2: Φανεί ειλικρινά, η Γεωργία δεν σου έχει πει ποτέ κάτι.
3: Τι να πει.
2: Ρε παιδί μου, να σου πει κλείστο, μην ασχολείσαι άλλο, έλα φτάνει, το τερμάτισε.
1: Ρε παιδί μου, αποτελεί απειλή για τη σχέση σου, δηλαδή για την ισορροπία τη σχέση σου, για χωρισμό, για ισορροπία.
2: Να σου έχει πει κάτι, ρε Φανεί, έλαξε, κόλλαγε. Όλη μέρα με αυτό είσαι.
3: Ναι. Και ξαναδεί.
1: Μα δεν μα ακούει τώρα, γιατί είναι στο AI, καταλαβαίνετε.
3: Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια.
1: Γιατί έχω και ποσοστά, είσαι μέσα στα ποσοστά.
3: Εγώ τώρα τι γίνεται. Πώς το λένε.
1: Παιδιά, τώρα κάθεται και διαβάζει AI και προσπαθεί
2: να.
1: Μήπως
2: θα ξαναπούμε και να κλείσει λίγο το.
1: Θα σε περιμένουμε, άμα θες.
3: Έκανα βλακεία τώρα και έχω.
1: Τι έκανε βλακεία.
3: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε.
2: Καλά, εντάξει. Δεν άκουσε τίποτα, έτσι.
3: Όλα καλά. Όλα θα σβήσω εγώ.
2: Μαρέ, μην πει.
1: Όχι,
3: ναι, εγώ τώρα έχω κολλήσει το. Εγώ φτιάχνω.
1: Όχι, περίμενε, θέλω να
2: πει. Είπαμε εμεί.
1: Ποιο ήταν το θέμα τη έρευνα.
3: Το θέμα τη έρευνα ποιο ήταν.
1: Ποιο ήταν.
3: Ότι μιλάμε πάρα πολύ με το AI.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό το θέμα.
3: Γίνεται,
1: αυτό είπαμε ότι το έχουμε πει στο παρελθόν ότι μιλάμε πάρα πολύ με το AI.
3: Ναι.
1: Υπάρχει δεν μια γίνεται. Τρομακτική τάση.
3: Τώρα με πέτυχε και σε φάση που
2: ασχολούμαι. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε και να μην μα ακού. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται
2: να μην μα υπολογίζει.
3: Έκανα βλακεία τώρα και έχω
1: τι βλακεία έκανε, θε να το μοιραστεί μαζί μα.
3: Να κάνω εταιρικό λογαριασμό που τα κάνω κατά. Τέλος πάντων, για πάμε.
2: Μπορεί να σου λύσει το ίδιο.
3: Τι έχουμε τώρα, θα δούμε τα γίνει.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι υπάρχει μια τρομακτική τάση με το AI, επειδή γίνονται τόσο στενοί δεσμοί. Αν εγώ και εσύ είμαστε ζευγάρι, εγώ να αποδέχομαι ότι έχει πολύ καλή σχέση με το AI και παραμιλεί σε μένα. Και εκεί ρώτησε ο Δημήτρης και λέει: πού είναι το κακό? Και λέω: είναι το κακό γιατί παραμελεί τη σύντροφό του ή τον σύντροφό της μια γυναίκα.
3: Ναι,
1: και
3: ναι.
1: Σε ρώτησε ο Δημήτρης.
2: Θυμάσαι τίποτα από όλα αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, με θυμάται. Τι να σου πω. Και σε ρώτησε ο Δημήτρης αν η Γεωργία.
3: Ναι.
1: Έχει αισθανθεί ποτέ
2: παράπονα.
3: Μια φορά που είχε κάνει παράπονα. Εντάξει, μια φορά. Γενικά με το κινητό όταν έχω πάρα πολύ παρέδωση, αλλά εμένα είναι εσύ η δουλειά μου. Αναγκαστικά είμαι εκεί πέρα, γιατί κάθε μέρα πρέπει να κάνω upload αυτά. Όχι με το AI συγκεκριμένα. Γενικά ναι.
2: Ναι, αλλά για το AI σου είχε πει ρε παιδί μου, έλα σταμάτα, το τερμάτισε ρε παιδί μου, το ρωτά, αλλά έλα να κάτσουμε να δούμε μια ταινία.
3: Όχι, δεν έχω φτάσει αυτό το σημείο τώρα. Εντάξει, είπαμε, δεν το ξέρω αυτή.
1: Λένε τέλο πάντων, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η μεγαλύτερη απειλή αυτό γιατί εθίζονται όσοι είναι
3: στο AI.
1: Και είναι χειρότερο και από έναν άνδρα που έκανε love bombing και εκείνος που εξαφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν, ναι, ναι, υπάρχουν. Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν, ναι, εννοείται. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, μιλάμε κλάνο τώρα. Ναι.
2: Έλα μου, ναι. Έλα, και εγώ αυτό το έχω αναρωτηθεί πολλά χρόνια.
3: Ναι, ναι, τώρα εντάξει, τώρα είμαστε σοβαροί.
1: Λοιπόν, οι εικονικές σχέσεις λέει, ενώ έχει σχέση ναι. με τα chatbots, θα αναγνωρίσουν τεράστια άνθηση. Mm-hmm. Καθώς οι ψηφιακοί σύντροφοι λειτουργούν ως συναισθηματικοί καθρέφτες και ένα σύντροφος ή σύντροφος, έτσι, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, βρίσκουν, λέει, κάλυψη, προσεκτική ακρόαση και όλα αυτά που δεν βρίσκουν στον σύντροφό τους. Και εκεί λέει είναι η παγίδα.
3: Mm-hmm. Εντάξει, εγώ έχω μπλέξει παιδιά. Εγώ να πω τώρα, γιατί όσοι ασχολείστε με το AI, εμένα το AI, εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το AI πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Γιατί προσπαθώ, ρε παιδί μου, γιατί λένε ότι πρέπει να προλάβεις να το μάθεις αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να είσαι on top στη δουλειά αύριο μεθαύριο. Δεν κάθομαι να φτιάχνω παιχνίδια για αυτά. Εγώ, ρε παιδί μου, αυτό τον καιρό μου καταναλώνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί προσπαθώ να φτιάξω μια βάση δεδομένων για εμένα. Το οποίο όταν καταφέρεις λοιπόν και αυτό το πράγμα το αυτοματοποιήσεις, σου λύνει πάρα πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα και σε βοηθάει αρκετά. Βέβαια, μέχρι, επειδή δεν το ξέρω ακόμα καλά, ξέρεις και πάω ψάχνοντας, αυτή την εποχή μου καταναλώνει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Αλλά ρε παιδί μου, σε σένα δεν ξέρω αν θα έχει. Είναι ανάλογα τι δουλειά κάνεις. Αν είσαι όπως είσαι εσύ που έχεις mail, παραμέιλ, παρά αυτά, γενικά βοηθάει να αυτοματοποιήσεις κάποια πράγματα και να βγάλεις. Εγώ που διαχειρίζομαι, επειδή μου και μια ολόκληρη εταιρεία και έχω ανθρώπους που δουλεύουν για μένα, βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Όσοι έχετε, παιδιά, την παραμικρή εταιρεία, από κατάστημα ψιλικατζίδικο μέχρι μια ταβέρνα, ακόμα και εσάς βοηθάει. Λέει, τον επιχειρηματία, τον εύθερο επαγγελματία, τον βοηθάει πάρα πολύ το AI, αν κάτσει να το μάθει. Και δεν λέω βλακίες τώρα. Σε άντρες, γυναίκες, για μένα πρέπει, παιδιά, να κάτσετε να το μάθετε, γιατί και θα σας λύσει τα χέρια και θα έρθει η εποχή που, όπως πάει, που θα είναι προαπαιτούμενο. Και θα είμαστε εμείς σαν κάτι καιρόδια και θα κοιτάμε. Α, πώς κοιτάγανε οι γονείς μας, που τελικά τα μάθανε κιόλας τα social media.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εδώ λέει ότι γίνεται θυστικό και μάλιστα χάνεται η επικοινωνία ακόμα στο ζευγάρι, που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ρώταγες τη σύντροφό σου ή το σύντροφό σου να σου πει τη γνώμη της ή τη γνώμη του.
3: Ρε, τώρα... εγώ δεν κάθομαι. Άλλο θα σου πω. Δεν κάθομαι να σε χλαμάρει. Στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν λέγαμε AI στην αρχή, καθόμασταν και έκαναν φωτογραφίες, έπαιρναν τον Λεωνίδα και τον έφτιαχνα Ναπολέοντα. Αυτό το κάνουν πολλοί, δηλαδή κάθουν και βλακίζονται. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ κάνω άλλα πράγματα με το AI. Δηλαδή,
2: να σου κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Εσύ δεν φοβάσαι που του έχει βάλει τόσα πολλά στοιχεία και προσωπικά
3: στοιχεία. Εσύ δεν έχω βάλει οικονομικά στοιχεία. Εμένα τι θα μου κλέψει. Εγώ το μόνο που ασχολιόμαι είναι κυρίως.
2: Και τα mail σου, ρε, εσύ που έχει βάλει.
3: Τι να μου κλέψει, γιατί έχω στα mail. Να δει ότι μιλάω με του κουμπάρου μου και με σένα και με τη Μαρία Ένεσλη και με δύο-τρία άλλα άτομα.
2: Όχι, φίλε, να κάνω κάτι τέτοιο.
3: Το όρντινο που έχω δώσει στο Sky για να πάω. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μου κάνει. Εγώ περνάω όλα πράγματα. Έχω τα έξοδα τη εταιρεία. Δηλαδή, τα έξοδα, ας πούμε, τι χαλάω σε props, όλα αυτά τα γυρίσματα που κάνω, τα αναλαμβάνω εγώ σαν παραγωγή. Έχει μετά συνεννοήσεις, μετά σου βρίσκει τέτοιο. Βοηθάει σε πολλά. Μπορείς να φτιάξεις εφαρμογή. Καλά, μπορεί να φτιάξεις και πρόγραμμα. Έχει πάρα πολλά. Το θέμα ποιο είναι. Ακόμα και στο ταξί, ρε φίλε. Άμα έχεις ταξί, φίλε Άλμπη, ναι, μπορεί να σου κάνει, ρε φίλε, τρομερά πράγματα όσον αφορά, ρε παιδί μου, τα εξοδολόγια. Το θέμα δεν είναι ότι βοηθάει. Το θέμα είναι ότι αυτό πράγμα, όχι τώρα, σε 5-6 χρόνια θα είναι προαπαιτούμενο.
2: Λες πάρα πολλά.
3: Ναι, καλά, πολύ. Εννοώ, ρε παιδί μου, και για τον απλό άνθρωπο. Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς η ζωή μου δεν εξαρτάται από το AI. Αλλά νομίζω του χρόνου, του παραχρόνου θα εξαρτάται.
2: Εγώ αναρωτιέμαι, υπάρχει σχολή?
3: Όχι, μα δεν είναι.
1: Τι
3: είναι
1: να σε μαθαίνουν
2: εγώ, θα ήθελα, ας πούμε, να πήγαινα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αφού βλέπεις ότι αυτό είναι το μέλλον, παιδί μου, γιατί να είμαστε πίσω. Να πήγαινε σε μια σχολή. Ένα χρόνο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, σεμινάρια.
1: Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει και σχολή, δεν ξέρω.
3: Ναι, δεν. Ρε παιδί μου, αυτά τι γίνεται. Είναι σαν αυτό που λέμε και σε άλλα παιδιά. Λέει να πάνε να σπουδάσει γενικά η τεχνολογία είναι πολύ δύσκολο πλέον να τη σπουδάσει σε ιδρύματα. Τι εννοώ. Υπάρχει, λέει, να σπουδάσουμε υπεύθυνο social media. Δηλαδή, υπάρχει social media manager, ναι. Υπάρχει. Τι να σπουδάσεις. Πλέον, ρε παιδιά, αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή, αν μπει κάποιος σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, πες μου μια σχολή, ρε φίλε, που έχει να κάνει με αυτά.
2: Με τα social.
3: Ναι, γενικά, ρε παιδί μου. Πλέον τα μαθήματα και αυτά δεν είναι ότι φτιάχνεις ένα μάθημα, ένα εξάμεινο, δύο. Πλέον οι αλλαγές τεχνολογικά είναι τόσο γρήγορες, που ουσιαστικά πρακτικά ο μόνος τρόπος να το σπουδάσεις είναι σε ανοιχτά πανεπιστήμια ιντερνετικά.
2: Ναι, μόνο έτσι.
3: Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο τώρα.
1: Πώς μέχρι να μαζί το ένα βγήκε τα άλλα.
3: Δεν είναι ότι η ιατρική μάθαμε πέντε πράγματα σε 10 χρόνια. Μάθαμε πέντε πράγματα. Είναι τώρα πολύ περίεργη φάση. Λέγει, ναι.
1: Πάντως, παιδιά, μια γυναίκα λέει στην Ιαπωνία, επειδή τη χώρισε ο σύντροφός της λόγω του ότι είχε θυστεί στο AI, παντρεύτηκε πρόσφατα τον ψηφιακό σύντροφο, τέλος πάντων. Και λέει ότι βλέπει τον Κλάους ως Κλάους, δηλαδή όχι ως εργαλείο, ως άνθρωπο.
3: Δεν έχει να κάνει με την πραγματική γνώση ο εκπαιδευτικός. Το AI, ο τρόπος που το χρησιμοποιώ εγώ, δεν έχει να με μάθει πράγματα. Το θέμα είναι ότι του βάζει δεδομένα και αυτό σου κάνει συσχετήσεις. Και αυτές οι συσχετήσεις είναι χρήσιμες και κάποιους αυτοματισμούς. Δηλαδή, εγώ, Φερρυπίν, άμα δηλαδή που έχω μπλέξει τώρα και τι κάνω, έχω διάφορους λογαριασμούς που πληρώνω. ΔΕΗ, πώς το λένε αυτό, τέτοιο. Το να φτιάξει ένα απλό pipeline και να σου πει, ξέρω εγώ, να σου σκάει κάθε μήνα τι είναι και να το συνδέσω εγώ, Φερρυπίν, με την κάρτα μου τη Revolut και να με το πληρώνει αυτόματα. Και να... Τέτοια πράγματα. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Το φτιάχνεις αυτό. Γιατί έχουμε δει που το φτιάχνεις με τους λογαριασμούς να συνδέονται να κάνουν. Ναι. Όταν φτιάχνεις αυτό, μετά σου λέει, μήπως θες να σου φτιάξω και κάτι άλλο και πάει μπορείς η να διαδικασία μπορείς, έτσι.
3: Ρε παιδί μου, εγώ του φτιάχνω ένα σύστημα γενικά για τις δουλειές μου και μετά του λες, κάνω μου stress test, κάνω μου ερωτήσεις και μπορείς να το βελτιώνεις συνέχεια. Μπορείς να κάνεις πρακτικά οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Α, βελτιώνεις δηλαδή αυτό που φτιάχνεις.
3: Ναι, ρε, το θέμα είναι με κάποιο τρόπο να το κρατάς και update συνέχεια. Αλλά το θέμα είναι και να μην κάθεσαι να το βάζεις κάθε φορά εσύ νέες πληροφορίες. Εσύ λες, εγώ μπορείς να κάνεις το εξής. Δηλαδή, να λες τι γίνεται, εγώ πώς επικοινωνώ με το περιβάλλον μου, με το WhatsApp, με το Viber, με το αυτό, με τα email και αυτά. Μπορείς, ρε παιδί μου, αυτό να του φτιάξεις ένα πρόγραμμα ότι θα διαβάζεις, αν έχεις εμπιστοσύνη, ότι διαβάζεις όλες μου τις συνομιλίες και σου φτιάχνει και ψυχολογικά προφίλ, άμα θες. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να εξάγω όλες μας τις συνομιλίες που έχουμε κάνει μεταξύ μας.
2: Και φτιάξω το προφίλ μου.
1: Και να φτιάξω το προφίλ.
3: Ναι, ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, να πεις ο Δημήτρης Φερρυπίν, τον έχω αρχισυντάκτη στην τάδε εκπομπή. Μπες και δες όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει, κάνε τα transcript και μετά μπορεί να σου βρίσκει και false. Δηλαδή, τι δεν κάνει καλά. Του λέω πώς λειτουργεί εμένα η εταιρεία μου. Μου λέει, ξέρεις, πού γίνεται bottleneck. Σε βοηθάει, σε παραμετροποίηση.
1: Μάλιστα.
3: Κλάιν μάιν, τώρα σας λέω και εγώ τώρα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Τα χι.
4: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Music 892.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Thrills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
14: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
15: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και
14: στο σοκολάτι. Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
15: πάρα
14: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
15: Γιατί?
14: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άκαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
16: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
14: Πάρτα κι εσύ.
16: Γιατί?
14: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουναβίζιον.
1: Λοιπόν, ποιον έχουμε, ξεκινάμε.
2: Κέλλη.
1: Κέλλη μου.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρή μου Κέλλη. Τι θα μας τραγουδήσεις, παιδί μου?
3: Λοιπόν, θα πούμε Πέγκυ Ζήνα.
1: Αγαπάμε Πέγκυ Ζήνα, αγαπάμε Πέγκυ Ζήνα. Απλά βγάλετε ανοιχτή ακρόαση να σας ακούμε καθαρά.
3: Όχι, και δεν θα βλέπω τους στίχους. Μπορεί να το ξεχάσω.
1: Καλά, πάμε τώρα με ανοιχτή ακρόαση. Τι να κάνουμε, πάμε. 3, 2, 1, δώστο.
3: Ένα, θα είμαστε για πάντα εμείς. Δεν θα μας χωρίσει κανείς. Καρδιά μου. Ένα.
1: Φύγε, μωρή κάποια από εδώ. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε Νανά.
1: Νανά! Έπεσε Νανά. Έλα, πάμε, Νανά. Πάμε. Ξυπνάτε, ζουλάπια. Μα πήρε και άλλη πεταμουπία από Πέγκυ Ζήνα αυτό σήμερα. Ένα, εδώ πάμε, κοιμηθήκαμε. 9 η ώρα το πρωί,
4: μωρή.
1: Μωρή Κέλλη και εσύ, 9 η ώρα το πρωί. Έχουμε τα δικά μας τα βράδια.
2: Έλα, Νανά.
1: Έλα, Νανά, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Νανά.
5: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, Νανά μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Λοιπόν, θα τραγουδήσω Μακρόπουλο, γιατί είμαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, παιδί μου, βγάλω το από μέσα, σου ρίχτω.
5: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Μέσα σε μια.
1: Μέσα σε. Φύγε.
2: Δεν το ξάκουσε το τραγούδι από τέτοια διαφωνία.
1: Τα άπειρε, επειδή είσαι σε δύσκολη κατάσταση, να μπούμε και εμείς σε δύσκολη κατάσταση. Ακούγοντά σε. Πάμε, παρακαλώ.
4: Γιώτα, περίμενε.
1: Γιώτα. Αρχίσαν οι βλακίες τώρα. Κάποτε πήγαν οι άντρες και κάνουν τώρα. Βγαίνουν και τα κορίτσια και αρχίζουν τις αγκάμε.
4: Γιώτα, Γιώτα, πάρε.
1: Γιώτα, ζωή. Ναι.
6: Παιδιά, καλημέρα.
1: Γιώτα μου, καλημέρα.
2: Γιώτα.
6: Θα μιλάω λίγο που σιγά γιατί είμαι στο γραφείο, υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, εσύ, επειδή παίζει σε παιχνίδι που τραγουδάμε, κανένα πρόβλημα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Επειδή δουλεύω στο δημόσιο, κρίμα.
1: Μην αγχώνεσαι. Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Θα τραγουδήσω Στέλλα Καλή, το πλάτι.
1: Αυτό εμένα είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Όπα.
1: Πρόσεχε πώς θα το τραγουδήσεις. Επαναλαμβάνω, είναι αγαπημένη μου και μου αρέσει και αποφέρει.
2: Πού είναι η Στέλλα Καλή?
1: Έχει μια χαρά, είναι, συνέχισε. Λοιπόν,
6: να ξεκινήσω από ρεφρέν ή κουκλέ?
1: Θες να ξεκινήσεις από ρεφρέν? Από κουκλέ, όχι. Ωραία. Γιατί ακούγεσαι ψαγμένη. Κανονικά από ρεφρέν, αλλά πάμε από κουκλέ.
6: Το μυαλό πληγέται γεμάτο. Ταχνικά που να πιάσει.
1: Περίμενε, φιλενάδα. Επειδή μάλλον έχεις καλή φωνή, μπορείς να πας κάπου να τραγουδήσεις σαν άνθρωπος. Γιατί τώρα τραγουδάς χαμηλόφωνα και αντιλαμβάνομαι ότι έχεις καλή φωνή και θα χάσει.
2: Φου δουλεύει, σου λέει.
4: Ναι, εντάξει, στο δημόσιο είναι, μπορεί να βγει λίγο.
1: Εντάξει, γιατί στο δημόσιο. Καλά, μην το λες έτσι. Βγες ένα μπαλκόνι, βγες λίγο παρά έξω.
6: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ρε, θα χάσει το δώρο τώρα.
2: Σε τι τομέα δουλεύεις, πού είσαι?
6: Θα το ρίξω με το ρεφρέν και ό,τι γίνεται.
1: Ρε, ρίχτω.
6: Γιατί γίνε που επιμένω.
1: Έχει ωραία φωνή.
6: Για μια θέση σε ένα λάθος τρένο. Έβαλα για στένα πλάτη. Την αγάπη.
4: Να πάει στην τουαλέτα, ότι και καλά θέλει τουαλέτα.
1: Σκάσε! Σκάσε, μωρή!
2: Αυτό γιατί τώρα, αφού. Γιατί τι το κάνεις αυτό?
1: Μαμά,
4: τον τρόμαξε.
1: Πάμε, τρόμαξε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Σκάσε,
1: μωρή! Παρακαλώ.
2: Έχουμε την Ελένη.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεσποινή Ελένη, τι κάνετε?
7: Τι κάνετε?
1: Ωραία, καλά. Εσείς, τι θα μας τραγουδήσετε?
7: Θα πω το Τρουφακιανάκι, το Όλα τα σ' αγαπώ.
1: Καλά, από νότιο, ό,τι και να πεις, μας αρέσει. Πάμε.
7: Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλαχτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Αγχώθηκα.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Έχεις ωραία φωνή. Έχεις κάποιο άλλο κομμάτι τώρα? Γιατί και εσύ πας να τραγουδήσεις το Everest τώρα. Έχεις κάποια άλλη φωνή? Δηλαδή η φωνή σου είναι καλή, αλλά δεν ταιριάζει για σφαγιά. Έχεις κάποιο άλλο να μας πεις? Γιατί νομίζω ότι έχεις καλή φωνή.
7: Τι άλλο?
1: Πες μου κάτι. Από Βύση. Έχεις κάτι από Βύση πρόχειρο?
7: Από Βύση.
1: Ναι. Καλά, πάρε μας σε 5 λεπτά. Σκέψτε το και πάρε μας σε 5 λεπτά. Κλείστε.
4: Άννα.
1: Πολύ κορίτσι.
7: Καλημέρα,
1: δεσμηνή Άννα. Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσετε?
7: Εγώ λέω να αλλάξω λίγο το ελληνικό ρεπερτόριο.
1: Ναι.
7: Τι? Λίγο Evanescence.
2: Evanescence.
1: Όπα, κάτσε. Ρε παιδιά, πάτε πολύ ψηλά τώρα. Δηλαδή Evanescence τώρα έχει φωνάρα μεγάλη. Έχεις τώρα την ψυχή, πάμε να το δούμε. Πάμε, ρίξε Evanescence. Ναι.
7: How can you see into my eyes like open doors?
1: Όπα.

0: ανατρίχιασες! Μας ανατρίχιασες! Κορίτσι μου, μπράβο! Είσαι φωνάρα! Είσαι, την πάτησες κάτω! Το άφησα να τραγουδήσεις όλο γιατί μας μάγεψες! Δύο δώρα!
1: Να
0: σε καλά! Μάρε, παιδιά, εντάξει, αυτό ήταν
2: πάρα πολύ καλή.
0: Και μάλιστα, παιδιά, αν παρατηρήσατε, πάτησε κεφάλαια, οδηγούσε και παράλληλα η κοπέλα. Φαντάζομαι τώρα.
2: Έβγαζε ζώνες, ακούγοντα.
0: Δηλαδή, να πούμε ότι σκεφτείτε, μια κοπέλα η οποία οδηγούσε, έπαιρνε στροφή και την ακούσατε να μιλάει και από τηλέφωνο. Φαντάζομαι αυτή από κοντά. Πόσο καλή, τι φωνάρα θα είναι τώρα. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Λέμε για το τηλέφωνο, κάνουμε το χαβαλέ εδώ πέρα. Αλλά αυτή το έσκησε. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, μπράβο.
2: Προλογάρα από season time, όλη μου, όλη δική σου.
0: Μπράβο, φοβερή. Μπράβο, φιλενάδα. Μπράβο. Μα ανάδευσε το ηθικό. Υπάρχει ελπίδα. Πάμε, επόμενο. Τώρα ποιο να βγει τώρα μετά από αυτό.
2: Έχω τον Γιώργο.
0: Γιώργο.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: Γιώργο, τώρα τι θα πας να τραγουδήσεις και εσύ τώρα,
3: όχι, δεν θα τραγουδήσω. Αφήνω το μικρόφωνο στο χέρι και πέφτει κάτω.
0: Να σου πω κάτι, Αλέξανδρε. Δεν τραγουδάνε μόνο όσοι έχουν φωνή. Εμείς εδώ πέρα την ψυχή ψάχνουν. Άμα ήταν να τραγουδάγανε
3: μόνο. Έχω αφήσει το μικρόφωνο στο πάλκο, παιδιά.
0: Εντάξει, μα δεν θα σε κρίνω.
3: Δεν μπορώ μετά από αυτό.
0: Έστω κι άλλο, φύγε μα έπαιξε τον έρωτα.
4: Πάρε τον Νίκο. Είδε τώρα τι πάθανε. Το κλείσε
0: τον Νίκο. Του κομπλέξαρε. Παιδιά, δεν μετράμε εδώ πέρα φωνέ. Εδώ πέρα μπορείτε να το κερδίσει και με άλλο τρόπο το δώρο. Δηλαδή, αν βάλει ψυχή, αν βάλει αυτό, αν με κάνει και γελάσω που δεν γελάω εύκολα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
4: Κοίτα εδώ τώρα στέλνουν μηνύματα, έχουν πέσει τα στάνταρ και αυτά. Παιδιά, μπορείτε κι εσεί να τραγουδήσετε. Δεν
0: παιδιά, δεν ψάχνουμε φωνή εδώ πέρα. Εντάξει, σιγά τώρα. Άμα τώρα μου βγαίνει και είσαι σαν κατσαρίδα, σαν κάποια που πάνε να μιλήσει από μικρόφωνο, ναι, πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μην σα πέφτει το ηθικό, μην σα παίρνει το ηθικό. Ούτω ή άλλω το 99% των ακροατών και των ακροατριών παίρνετε και να σα κλείσω. Οπότε τώρα μην αγώνεστε. Λοιπόν, πάμε.
2: Για κάτσε, παίρνουμε την Άνση, λέει, η οποία παντρεύεται μεθαύριο και θέλει να μα πει ένα τραγούδι.
4: Ναι, μπράβο, την έχασα εγώ αυτήν.
0: Βεβαίω, την έχασα.
4: Και εγώ την Ελένη.
0: Πάμε, μην σα πέφτει το ηθικό, μην σα πέφτει το ηθικό. Να είναι πεσμένο, αλλά γιατί είστε ζωντόβολα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν. Έλα, Ελένη μου.
5: Θα πω Βύση, τώρα μου ήρθε το τρένο.
0: Κάτσε, περίμενε εσύ.
4: Α, είναι η Ελένη που την αφήσαμε να
0: σκεφτεί. Α, έλα ρε Λενάκη, έλα, πάμε, πάμε, το τρένο, πολύ μας αρέσει, πάμε, δώσ' το.
5: Λοιπόν, ήθελα τόσα να σου πω, πόσα αγαπώ να σου φωνάξω.
0: Είδες που στο πάει, ωραία φωνή. Πάμε, προχωρά.
5: Να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω.
0: Δώσ' το τώρα.
5: Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι.
0: Θα κοιμηθούμε, ναι.
5: Και μόλις είδα που δάκρυσες,
0: έκλαψα.
5: Έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι.
4: Τώρα αρχίζει και
0: ποτάμι.
5: Γιατί η καρδιά.
0: Καλά, έλα, το πριν σκέφτηκε εκεί πέρα. Εκεί σε περιμένω. Εκεί σε περιμένω να δω τη φωνή σου. Μου κατεβάζει ταχύτητα. Εκεί τα δίνει όλα και ξεβλακώνεσαι, φιλενάδα. Ενώ πήγα σου τόσο δώρο. Περίμενα να δω εκεί πέρα το γύρισμα. Εκεί, πέρα, εκεί που λέμε στο ανέβασμα, στην ανηφόρα. Μου το όριξε εκεί πέρα. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έχω. Α, ναι. Δύο σηκώνε φαγιανάκι του κουβαρά.
0: Του άκουσα. Χάσαμε το φαγιανάκι. Πάρε την άλλη που παντρεύεται να τη βρει.
2: Δεν το σήκωσε.
0: Ναι, πάμε. Επόμενο, παρακαλώ.
4: Μισό λεπτό γιατί πήρα λάθο.
2: Ακάτσε, παίρνω την Αντέλ.
0: Αλλά άμα ακούσει εδώ.
4: Α, Αντέλ, η οποία την έχετε δει πως έχει γίνει.
0: Και θα τραγουδήσει γονή.
2: Ναι, ναι, Μαρία. Ναι.
4: Άλλη.
0: Ναι.
4: Κάτσε, λοιπόν, στέλνει ο Βασίλης, τώρα παίρνουμε τη Χριστίνα. Είναι πολύ καλή γυναίκα του.
0: Ναι.
4: Θα τραγουδήσει. Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα. Χριστίνα, ναι. Έλα, Χριστίνα, καλημέρα από Κουνάβια. Ο άντρας σου μας έστειλε το τηλέφωνο σου.
4: Για να τραγουδήσει.
0: Έχεις καλή φωνή, υποθέτετε.
5: Εγώ.
4: Έχει, ναι, είναι το
0: πάνιο μου. Η ψωνάρα. Να σου πω λοιπόν, τραγουδάς και κερδίζεις δώρο. Ποιο θα τραγουδί θα μας πεις.
5: Το αντισυμβατική σχέση.
4: Αντισυμβατική σχέση.
0: Μην γελάς όμως, θέλω να τραγουδήσεις κανονικά. Μην γελάσεις. Πάμε, να το πεις. Δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι, μην ντρέπεσαι. Σαν να τραγουδώ στο μπάνιο σου είναι. Ξεφτιλίσου ελεύθερα. Λοιπόν, 3-2-1, δώσ' το.
5: Γιατί πρώτον είσαι ωραίος και... Αχ, τον μπέρδεψα.
0: Ρε πουλάκι μου, περίμενε. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Δεν είμαστε τηλεόραση εδώ πέρα, είμαστε ραδιόφωνο. Δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Οπότε ηρέμησε και πες το σαν να το λες μόνος στον τοίχο. Δηλαδή, στο σπίτι, άμα τραγουδήσεις, πιο πολύ πιθανότητα να σε δει κάποιος στον μπαλκόνι και να γελάσει. Εδώ πέρα δεν σε ξέρει κανένας. Οπότε τραγούδα κανονικά.
5: Τέλεια. Ωραία, θα ξεκινήσω.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου.
5: Γιατί πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερον μετράς.
0: Τι αγχωμένη, βλαμμένη, άμα ήταν αγχωμένη. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έχουμε την Αντέλ.
0: Ναι, Αντέλ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντέλ, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
6: Πάμε, που παντρεύεται η κοπέλα, έτσι. Someone like you. Ναι,
0: αυτό παντρεύεται. Εσύ παντρεύεσαι ή Αντέλ.
6: Όχι, όχι, εγώ δεν παντρεύομαι, αλλά κάποιος παντρεύεται.
0: Ωραία, πάμε, αφιερωμένο στις παντρίες.
6: Πάμε, ρεφρέν κατευθείαν.
0: Άμα έχεις καλή φωνή, πες το και ολόκληρο. Αλλά άμα είσαι κάποια, μην μου το πιάσεις.
6: Μετά την Ευανέσθενση, αλλά.
0: Πάλι τα ίδια. Πρέπει να αγχώνεστε, δεν σας βλέπει κανένας. Τι πράγμα είναι αυτό, πάμε.
5: I heard.
0: Τι είπε?
5: That's your. Found a girl and you're.
0: Κάποιος μιλάει από μέσα, πες του να σκάσει. Κάποιος μιλάει από μέσα.
5: Δεν ξέρω.
0: Ποιος είναι?
5: Τι λέει ρε μαλάκα.
4: Κάτσε να μπει στο.
0: Τι λες γάμο. Τι λέει. Τελείωνε. Περίμενε, περίμενε, ρε. Έχεις ανοιχτή ακρόαση. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, ρε πουλάκι μου. Έχεις ωραία φωνή και δεν σε ακούμε. Τώρα σε ακούω. Μην απομακρύνεις από το μικρόφωνο.
5: Κλείστε.
0: Πάμε.
5: Λοιπόν, πάμε και δεύτερη.
0: Ρεφρέν.
5: Never mind, I'll find someone like you.
0: Ναι, στο διαλόγο από εδώ.
2: Γιατί ρε, έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Έλα ρε τώρα, πρόβλημα μας κούρασε. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
4: Ευδοκία.
0: Ευδοκία.
7: Καλημέρα Φάνη μου.
2: Γεια σου Ευδοκία.
0: Η γνωστή Ευδοκία είναι.
4: Ποια είναι η γνωστή?
0: Η γνωστή Ευδοκία είσαι.
2: Δεν κατάλαβες την φωνή.
0: Τράβα μόλις τα παιδιά σου πίσω και στον άντρα σου.
4: Ποια είναι αυτή, καλά.
0: Ξέρει αυτή ποια είναι. Άκουγα, δει, έχει τον άντρα σου τον Μπεκρή, τον έχει αφήσει εδώ πέρα και μας παίρνει τηλέφωνα. Είναι δυνατό, είναι φίλη ακροάτρια Ευδοκία.
4: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου αν δεις τώρα.
4: Κάτσε να πάρω τον Κωστάκη που λέει πάρτε με.
0: Ναι. Θέλει Ευδοκία, εσύ είσαι ακροάτρια δικιά μας, δεν είσαι για παιχνιδιά. Δεν θα σου δίνω και δώρο και να κέρδιζες. Άκου αν δεις. Γύρνα στον άντρα σου.
4: Α, δηλαδή άμα βλέπω Ευδοκία. Αχ, ναι. Μου το ρε Κωστάκη που λες πάρτε.
0: Έλα,
4: με,
0: πάμε άλλους δύο παιδιά, δεν αντέχουν άλλο τα.
2: Κατερίνα.
0: Ναι. Πάμε.
2: Κάτσε πρώτα, Κατερίνα.
8: Να βάλει 3-5 λεπτά.
0: Ναι, έλα, παιδιά, πάμε. Πάμε παιδιά, πάμε. Έλα, ξυπνάτε ρε παιδιά, κουράστηκα ρε παιδιά, κουράστηκα.
4: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος θέλει να πει γονίδι.
0: Βαλά, πάμε, βγάλ' τον.
4: Για
0: ναι, έλα γονίδι. Αγωνίδι θα έχουμε τώρα. Ναι. Έλα.
9: Έλα, Ματή.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Καλημέρα, γονίδι.
0: Ναι, ποιο από το γονίδι θα μας πεις?
9: Τα γράμματά σου.
0: Ωραία.
9: Είσαι έτοιμος.
0: 3, 2, 1, πάμε. Ναι, επόμενο.
4: Καλή
0: ναι, δεν άκουσα γονίδι πρωί-πρωί τώρα.
2: Έλα,
0: έλα τώρα, δεν θα ακούσω
4: γονίδι. Όντως, δεν τον άφησες καθόλου.
0: Ναι, μα είναι να δω, το ήξερε και ο ίδιος τώρα. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο.
2: Έχω Αλέξη.
0: Αλέξη. Ναι, παρακαλώ.
9: Ναι, ναι.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
2: Από το εξωτερικό.
0: Από το εξωτερικό, πάμε, τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Από Σουηδία,
0: Σουηδία, ACDC. ACDC, πάμε, ρίχτο.
9: Cause I'm TNT. I'm dynamite. TNT. I'm winning the fight.
0: Αδερφέ, είσαι δυσκυλίος.
9: TNT. I'm power load. TNT.
0: Αυτό είναι κουκιά που έχουν στραβοκάτσι. Βρέ, στο διάλογο εδώ. Θα δρόμο πίσω στα

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
6: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Τελούλου. Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
15: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
14: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
15: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
14: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ. Κάθομαι και σωματάω κιόλας.
15: Γιατί κατώνα, όρθιο. Έχω βάσιμες υποψίες και την τεστάρω. Καταλάβατε, όταν δεν το περιμένει.
14: Τέλο πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
15: Τσολιά μου, ναι.
16: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μα στο Instagram @music892.

0: κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Βαγγέλη.
2: Βάγκο.
4: Καλημέρα,
2: Βαγγέλη. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 27,
2: πυροσβέστης. Για πες μου, Βαγγέλη, γιατί χωρίς και κουβέντα τώρα. Πώς τα, αυτά που λέγαμε, πώς τα άκουσες τώρα? Έχω δίκιο ή άδικο? Άμα έχεις μια διαφορετική γνώμη, είμαι εδώ να την ακούσω.
4: Κοίτα, καλό είναι να μαθαίνουμε την ιστορία μας, να ξέρουμε από εκεί και πέρα. Οι διαφωνίες είναι, παιδιά, με τη ζωή τώρα.
2: Ναι, μα εκεί είναι και το ωραίο. Εγώ ξέρω τι θέλω να πω. Έχετε, λέω, ρε παιδί μου, μου λέγανε κάποιος, λέω, τα παιδιά σου, λέει, τι ομάδα θα θέλουν να γίνουν. Και λέω, θα ήθελα, παρότι είμαι πανεγιάλιος, θα ήθελα τα παιδιά μου να γίνουν παναχαϊκοί, Φερρυππίν. Για ποιο λόγο? Ή αν ήμουν Ολυμπιακός, θα ήθελα να γίνουν Παναθηναϊκός.
3: Για
2: τη διαφωνία και μόνο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς διαφωνία.
3: Θέλεις να διαφωνήσεις?
2: Δεν μπορώ να κάνω παρέα με ανθρώπους που συμφωνώ. Αυτό είναι το
4: πρόβλημα. Να σου πω και κάτι. Ας επιλέξουν και εκείνα τι θέλουν. Α δούμε το ένα, θα δούμε και το άλλο και ας επιλέξουν.
2: Μπρε, λεφτά να βγάζουν στη ζωή τους και α κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Αυτό πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και θα μείνουμε στο κλίμα το αρχαιοελληνικό. Πες μου τρεις μύθους του Εσώπου.
4: Τώρα μαθαίνω.
2: Έλα και μετά μου λες για ιστορία, προχώρα. Επόμενο, παρακαλώ.
5: Αχιλλέα. Για σένα λέγαμε.
6: Καλημέρα.
2: Έλα, Αχιλλέα, σε πειράζει που σε έχει παίξει τρανσέξουαλ?
6: Όχι. Δεν λέει γιατί κάνει. Εγώ ήθελα να πω μόνο.
2: Έλα, λέγε.
6: Πάνη, έλα, να κανονίσεις ένα meet για όλους εμάς που μας αρέσει η ιστορία.
2: Ναι, ναι, μας αρέσει.
6: Να συζητήσουμε.
2: Πολύ
6: να
2: θα μ' αρέσει. Ειλικρινά μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ και να ακούσω και διαφορετικές
5: απόψεις. Είσαι τη συζήτηση, ρε παιδί μου.
2: Ναι, άμα μιλάμε σοβαρά και.
6: Ήταν τέλειο.
2: Ναι, θα ήταν ωραία αυτό.
6: Αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι. Αλλά ξέρετε, δεν θα έχει καθόλου.

0: Έλα.
1: Άσε 10 δευτερόλεπτα. Backstreet Boys.
2: Γιάννης.
3: Γιάννη. Αν σου πήξε λάξα εδώ μέσα.
1: Έλα. Ναι. Έλα, έλα Γιάννα μου, καλημέρα.
4: Εσύ,
1: εσύ θα δηλώσεις για την κοινωνική βραδιά ή για τη γεωπολιτική ιστορική.
4: Γεωπολιτική ιστορική.
1: Αγόρι μου, μέσα εκεί πέρα για Τούρκους και τέτοια να λέμε όλη την ώρα, ε.
4: Αυτό,
1: για,
4: αυτό.
1: Για Χίτλερ, δεύτερος παγκόσμιος πολέμος και τέτοια, ε.
4: Ε, βέβαια.
1: Καλάβρητα πάνω και τέτοια. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, πάμε.
1: Τρεις ξένες. Τι, όχι, αυτό που να το βρει. Πες μου τρία λουλούδια που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Κάπα.
4: Καλή συνέχεια,
1: Κρίνος. Καλή συνέχεια,
3: Κρίνος.
1: Έχει και την κοπέλα του δίπλα, τη γυναίκα του. Λέει καλή συνέχεια, λέει Κρίνος. Ρε, τι είστε εσείς, ρε.
3: Έχω Στέφο.
1: Στέφανε.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
5: Εδώ οδηγάω.
1: Εδώ. Εσύ, Στέφανε, είσαι για τη βραδιά, είσαι. Θες κοινωνικά, κομμενικά συζητήματα ή θες γεωπολιτικά ή δεν θες τίποτα?
5: Γεωπολιτικά,
1: μωρή τρελά. Είστε έτοιμοι τώρα, εσείς σας βλέπω. Είστε για μεζέ, κουβέντα, μπύρα πολύ να έχω κοντά και εδώ στο τσακωμό, σας ξέρω εγώ.
5: Λοιπόν, τσακωμό μέχρι εσκάτου,
1: πες. Ναι, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
5: Ναι.
1: Πόσο χρονών είσαι?
5: 37.
1: Μικρός είσαι. Θέλω να μου πεις τρία. Τι να το δει, το βρει αυτό, ρε γάμο. Τώρα και έχω και κέφια σήμερα. Θέλω να δώσω δώρα.
5: Έλα, με έχει βγάλει τρεις φορές, με έχει αδικήσει.
1: Τι να κάνω. Ωραία, τι να σου βάλω. Ο Δημήτρης βάζει ερωτήσεις. Πες μου τρεις, θα το βρει αυτό, τρεις πρωτεύουσες από Κάπα.
5: Γενικά,
1: παντού. Ναι, γενικά,
3: ναι, ναι, πες όμως.
2: Από την αρχή.
3: Εσύ έχεις κάνει ολόκληρη
1: ανάλυση. Ρε, είναι δυνατόν. Ρε, φίλε, είσαι τόσο κερατάς και απατεώνας, θα σου δώσω δώρο έτσι. Δώρο, ρε, κατά. Του λέω τρεις πρωτεύουσες και μου λέει γενικά, όχι, πες μου τρεις πρωτεύουσες Ελλάδας.
5: Ρε, φίλε, Ευρώπη, στην Ελλάδα, αυτό.
1: Είσαι απατεώνας και είσαι ακροατής μας. Δώρο, δώρο. Εγώ τέτοιους ανθρώπους θέλω, δώρο, σημείωσε τον αυτό. Άκου τώρα τι είπα. Μπράβο. Μόνο και μόνο από την βλακεία το σκέφτηκε.
3: Εξαιρετικός.
1: Δώρο, δώρο. Εγώ θα επιβραβεύω τις συμπεριφορές. Κοίτανε και μου θυμίσε τον προπονητήρι του. Ποιος ήταν? Που τον κάνει αποβολή από τον πάγκο, ο Αναστόπουλος.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Τελευταία φορά, τελευταία φορά. Όχι, όχι. Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, έχει την Ανδριάνα, η οποία σε βρίζει και λίγο. Γιατί λέει οι γυναίκες γιατί δεν ξέρουν από ιστορία και
1: όχι, δεν είναι. Ανδριάνα μου, συγγνώμη, δεν καταλαβες τι είπα. Είπα ότι το νης των γυναικών και μου πει όχι, είναι πιο πολύ τα κοινωνικά.
6: Ναι, είναι, εντάξει.
1: Μην με βρίζει κατευθείαν. Μου αρέσουν πολύ και στα κοινωνικά να δεις εκεί, αν είμαι φωτιά εγώ τώρα.
2: Είσαι φωτιά στα κοινωνικά.
1: Βέβαια. Στα κοινωνικά έχω πιο ισχυρή γνώμη. Α, γιατί στα. Ρε, παιδί μου, στα κοινωνικά, άμα κάτσουμε και συζητήσουμε, Αντριάννα, είμαι πολύ πιο απόλυτος. Γιατί στα ιστορικά είναι και πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Στα κοινωνικά όμως δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω.
2: Κάτσε ρε φάνη, δεν γίνεται να μην ξέρεις.
1: Όχι, εγώ να ξέρεις στις κοινωνικές βραδιές θα σας βγάλω off τώρα. Δεν είναι ιδιάστο. Αντριάννα, ρώτα με, κάνουμε ένα τεστ.
2: Κάνε με.
1: Φάνη,
6: εγώ σε πιστεύω. Εγώ είμαι σίγουρη. Πιστεύω.
1: Ευχαριστώ, παιδί μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα. Είσαι έτοιμη?
6: Άντε να δούμε.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
6: Είμαι 34.
1: Ωραία, μικρή είσαι. Θέλω να μου πεις τρία. Έλα, πολύ εύκολο τώρα. Δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, πες μου τρεις. Θα σου αφήσω 10 δευτερόλεπτα γιατί είναι εύκολο, αλλά πρέπει να μου πεις πολλά. Πες μου τρεις εκφράσεις ή παροιμίες με τη λέξη κεφάλι.
6: Όχι, δεν θα. Δεν πειράζει.
1: Ρε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τέτοια φάση.
6: Εγώ εσένα ήθελα να ακούσω.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Έχουμε Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
7: Για μπουσέλε, οε, οε, οε.
1: Τι είναι αυτό?
7: Οε, οε, οε. Οε, οε, οε.
1: Ποιος είναι αυτός?
7: Για μπουσέλε, οε, οε, οε.
1: Τα
7: λέτε, συγγνώμη κύριε Δημήτρη, δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη.
1: Εξηγήστε μου και εμένα, ρε
3: παιδί. Τι έγινε?
1: Τι είναι,
2: παίξω.
1: Ο Γιαμπουζέλε. Τι έγινε?
3: Ήρθε ο Γιαμπουζέλε.
2: Τι ήρθε, είναι? Είπε το Γιαμπουζέλε, είπε και ένα συγγνώμη κύριε Δημήτρη και έφυγε.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Είναι κάποιο που παίξει στο ποδόσφαιρο?
3: Ήρθε ο Γιαμπουζέλε στο μπάσκετ, σου λέμε.
1: Συγγνώμη, αδερφέ.
3: Ήρθε ο Πίου.
1: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Μακά, είναι καλό.
3: Δευτέρη,
1: είναι καλό, είναι καλό.
2: Πάρε το Σταύρο τώρα.
1: Ρε, τι τραβάμε, ρε. Εγώ νομίζω ότι έκανε κάποιο αστείο αυτά που λέγαμε για μπουζέ.
3: Γιώργο, κλείστο σύγχαμα.
1: Ναι, ναι, έλα, καλημέρα. Τώρα φροντίστε να παίρνετε και Ολυμπιακοί να φωνάζετε τέτοιο. Έλα, φίλε.
2: Ποιο είναι τώρα, ο Σταύρο, δεν είσαι?
1: Έλα, Σταύρο. Έλα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, τι έχει να πει για όλα αυτά εδώ πέρα?
8: Δεν θέλω ούτε να παίξω, απλά θέλω να πω κάτι.
1: Λέγε, ό,τι θε. Και να τα
8: ακούσουν ειδικότερα τα άτομα που είναι δεξιά και αριστερά. Μετά από χρόνια και μετά θάνατον θα μνημονεύεστε ως φιλόσοφος. Ό,τι τους λες είναι αλήθεια.
3: Ας πεθάνει πρώτα.
8: Λες, σαν εκεί, λες για τον Όλαν. Αν εσείς θέλετε να μάθετε ιστορία, μην δίνετε ταινία δηλαδή. Πήγαινε στο σχολείο. Εκεί που έχω θυμώσει και λέω ρε πούστη παίζει μαύρη την Ελένη, λέω έχει δίκιο. Τώρα με βγάλε σέντρα.
1: Ναι.
8: Και σε κάθε τύπο.

0: που μας λες. Επειδή τα φτάνω, βλέπω τα βίντεο το ένα το άλλο. Έχεις ένα μεγάλο, σε ένα μεγάλο βαθμό δίκιο. Και όταν τσακώνεσαι και τσακώνεσαι και τσακώνεσαι και τσακώνεσαι, και τους αποδεικνύεις ότι έχουν άδικο και δεν σε πιστεύουν, λέω ρε το μαγάσα πώς τα καταφέρει και τα λέει έτσι και αποδεικνύει ότι έχει δίκιο.
1: Αδερφέ,
0: και αυτό που για... έχω ως ναι, μότο ζωής, ως ναι. μότο ζωής, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι αυτό που έχει πει το. Η αγάπη πεθαίνει, το συμφέρον ποτέ.
2: Α, γι' αυτό ταιριάζει.
1: Εγώ, επειδή δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσουν τα καλά λόγια. Δώρο.
3: Θα ξεράσω.
2: Φαντάσου να του αρέσει.
1: Ναι, δώρο, δώρο. Και όποιος άλλος ακροατής ή ακροάτησα με πάρει και με ξυπνήσει, έχει δώρο σήμερα. Απλά θέλω να με ξυπνήσει έτσι με τη μορφή θεότητας, αν μπορεί ο επόμενος.
3: Το ότι είναι παπάντζας δεν σου πέρασε το μυαλό, ας πούμε.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Δεν είμαι καθόλου παπάντζας.
3: Όχι εσύ, όχι εσύ, ο Φάνης.
1: Με συγκινήσατε.
0: Ο παπάντζας δεν είναι παπάντζας, γιατί αν πάρετε τα βίντεο του ένα-ένα από αυτά που
1: έχει
0: ανεβάσει στην κομπή. Έχει μιλήσει για τη ζωή, για πράγματα.
2: Α, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φαν τώρα.
0: Είναι, όχι, βγαίνουν. Δεν είναι δηλαδή.
1: Βέβαια.
2: Εσύ τον ακολουθείς πιστά στη ζωή σου.
0: Θα σας πω κάτι άλλο.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Ανθρώπους οι οποίοι η ηθική τους λέει, ξέρω εγώ.
2: Αχ, νιώθει τώρα.
0: Δεν είναι ηθική, δηλαδή θα την αλλάξουν η ηθική τους για μια κατάσταση. Δεν τους θέλουν ζωή μου. Το λέει ή δεν το λέει.
3: Εμένα με λέει σκουπίδι, ας πούμε, πώς φαίνεται αυτό.
1: Φίλες και φίλοι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δάρο! Ναι, συγκινώ, φίλες και φίλοι.
2: Αχού, να το τώρα.
1: Θα κάψω τη ζωή μου για εσάς.
3: Το ζεις τώρα,
1: Άστο να το ζεις λίγο, Βαγγέλη, που πάμε να σου.
2: Σοβαρή κατάσταση.
1: Λοιπόν, γελίο, δέος, φίλες και φίλοι, δέος. Μου έχει, λοιπόν, πιστεύω πάρ' τον Κώστα, θέλει να ψάλει. Φίλες και φίλοι, πιστή μου ακολουθεί.
2: Σταύρο.
1: Φίλες και φίλοι.
3: Το έχεις πιστέψει.
1: Α, όχι, μην τον πάρεις, γιατί λέει έχει πολλά να μου ψάλει.
2: Να το πάρω και ένα τέτοιο. Εκεί που αποθεώνεσαι να δούμε.
3: Τα καλά θέλουμε, τα καλά βγάζουμε σήμερα.
1: Πιστά μου πρόβατα, Πίμνιο. Συγγνώμη.
3: Δευτερή.
1: Δευτερή, είσαι υπέροχη. Φίλες και φίλοι, γλυκά.
3: Έβγα!
1: Τετάρτη! 17 του Σεπτέμβρη!
3: Έβγα! Έβγα!
2: Μίλα στο
3: αρχηγέ!
1: Σταμάτα!
3: Εσένα θέλουμε! Εσένα θέλουμε!
1: Τώρα παιδιά, κάποια μηνύματα φάνη μαζί σου και στο θάνατο μ' αρέσουνε. Εντάξει, θυμάστε.
2: Μίλα, πες τα. Περιμένουμε.
1: Θυμάστε που βγάζατε η Ροδοραβίλα. Κάτι από πολιτικές ομιλίες που από πίσω ήταν αυτοί οι παλαμάκηδες, ρε. Που πριν τελειώσει το λόγο του ο πολιτικός και έλεγε, έκανε μια ανάσα, παράκανε παλαμάκια από πίσω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
3: Έχω το Στέλιο εγώ.
1: Α, έλα Στέλιο, ναι, έλα Στέλιο.
2: Να μην παίξουμε δηλαδή.
1: Πάμε,
2: δηλαδή.
4: Καλημέρα στο Μέγα Διδάσκαλο.
1: Θα συνέχισε, δώσε. Βάλε Κάρμινα Μπουράνα. Ναι, λέγε. Συνέχισε, βάλε Κάρμινα Μπουράνα.
4: Καλημέρα, μίση μου.
1: Αγόρι μου, πιστεύω ακόλουθε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Θα σε ψηφίσω με δύο χέρια.
1: Πες μου πόσο έχει αλλάξει, πόσο σου άλλαξε τη ζωή.
4: Πόσο έχει αλλάξει?
1: Πόσο σου άλλαξε τη ζωή από τότε που άρχισε να μ' ακούς.
4: Πού έχεις αλλάξει τη ζωή από τότε που έχεις κάνει την Παρασκευά.
1: Αγόρι μου, με συγκινείς κι εσύ. Πες μου κάτι άλλο, μου πεις δύο-τρία πράγματα. Μου πεις.
4: Το μόνο που με έχει χαλάσει είναι που έχεις χάσει πολλά κιλά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ζητάω συντομή. Φαίνεσαι
4: πιο αριστοκρατικός.
1: Η απόδειξη ότι είμαι κι εγώ άνθρωπος, φίλες και φίλοι. Είμαι άνθρωπος.
3: 20 λεπτά δοξάζει τον εαυτό του.
4: Όταν έχεις παραπάνω κιλά, Φάνη, αν μπορώ να σε καλώ, Φάνη, κύριε Φάνη.
1: Όπως νιώθεις εσύ καλύτερα.
4: Ναι, όταν έχεις παραπάνω κιλά, είσαι ένα πιο πασόκ, πιο βαθύ πασόκ.
1: Αδερφέ μου, να σε καλά. Αδερφέ, να σε καλά. Φίλες και φίλοι, η αγάπη αυτή δεν έχει όρια. Φίλες και φίλοι, 14 Σεπτεμβρίου δεν είναι μια ημερομηνία.
2: Από 17 το πήγες 14.
1: Πήγα 14 γιατί έχω σουκού στο ίδιο. Φίλες και φίλοι, έχουμε και κάποια κοπέλα.
2: Ναι,
1: συντρόφισσα Πολίνα.
2: Έλα Πολίνα.
1: Πολίνα μου, καλησπέρα τεκνονού.
3: Γεια σου Πολίνα.
5: Τι να σου πω, Φάνη, εμένα μου έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή. Πάρα πολύ.
1: Σε καταλαβαίνω. Ναι.
5: Νιώθω ότι βγάζεις πολλές φιλοσοφίες μέσα από πολύ γέλιο, ρε παιδί μου. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
1: Πολύ να μου.
5: Πώς το καταφέρνεις?
1: Μισό λεπτό. Θα κάνω μόλις τώρα τα άδεια καλάθια, θα τα γεμίσω ψάρια και ψωμιά.
3: Και ο Χριστός έγινε.
1: Δώρο στην Πολίνα. Δώρο.
5: Πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις.
1: Δώρο. Θα περπατήσω στο νερό. Δεν θα πάω από Κηφισό σπίτι μου. Θα πάω από το Κηφισό πατώντας ελαγοκέφαλος.
5: Φάνη μου, στο νερό λίγο δύσκολο να σ' αντέξει.
1: Βρε, άσε το διάλογο, μωρί. Άσε το διάλογο, μωρί, κάποια από εδώ.
3: Φύγε από εδώ, μωρί, και εσύ.
2: Αυτό γιατί το πες τώρα.
1: Φίλες και φίλοι. Σταμάτα, λεφτά, εντάξει, έχεις βάλει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σταμάτα.
3: Για πού γίνεται λίγο πιο κάτω, αυτό πρέπει να είναι.
1: Σταμάτα. Φίλες και φίλοι. Θα σταματήσει τώρα, λεφτά, τώρα είναι υπερβολές τώρα. Είναι βλασφημία αυτό που κάνεις. Είναι βλασφημία. Τι είναι αυτό τώρα που έχεις βάλει, τι έχεις βάλει, στροφάκια. Φίλες και φίλοι. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Είναι βλασφημία, λεφτά. Είναι βλασφημία.
2: Κοίτα.
3: Δεν το έγραψε ο Χριστός το τραγούδι, παιδί μου, τη ταινία είναι.
2: Εδώ έβγαζες και δίνες ψάρια, εσύ.
1: Φίλες και φίλοι! Σταμάτα, γιατί με ηλεκτρίζεις. Θα βλασφημίσω. Σταμάτα τώρα, μην μου βάζεις τώρα Φράγκο Τζεφιρίλη.
3: Άγιος Φάνη!
1: Σταμάτα! Έλα, ντροπή.
2: Οι Έλληνες ζούμε, τον Φάνη στη Βουλή να δούμε.
1: Σταματήστε, παιδιά, σταματήστε. Με τρώει σαν σαράκι όλη αυτή η δόξα.
3: Έβγαλε σε λύση καραφλής μαλλιά, είσαι Θεός.
1: Φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα αγάπη. Αν θέλω να αφήσω κάτι πίσω μου, είναι αυτό. Αγάπη, αγάπη, αγάπη.
3: Μ' αγαπάς και εμένα?
1: Όχι.
6: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Αν λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
10: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
11: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το. Με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
12: Πες Δημήτρη.
10: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
9: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
11: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως.
12: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
13: Μπράβο Μαρία.
9: Καλά,
13: μπράβο Μαρία.
9: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
13: Ούτε εγώ,
9: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
13: Δεν ξανάρχομαι.
9: Κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρέ, φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Όχι, τι λέω, τι πάει.

0: Να το πούμε.
1: Πες
0: το. Να το πούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά? Εμείς είμαστε αυτοί οι τύποι που ήταν και την προηγούμενη Κυριακή και σας κάναν παρέα από τον Music ή Ντελούλου.
1: Ευθύμης Κάλβας και Αστερόπη Χαϊνά και σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 3. Δεν ξέρετε τι ώρα θα περάσουμε.
0: Όντως ισχύει. Χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε. Θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Εδώ στο Divers Beach Bar, το οποίο είναι ένα από τα πιο όμορφα beach bar εδώ της περιοχής, και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο
1: φυσικά
0: αυτό.
1: Φυσικά όχι, έχουμε τα Sets on the Beach από τον Music 892 με την υποστήριξη της Durex, γιατί καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα και η Durex φροντίζει να τις ζήσετε όπως ακριβώς θέλετε, γιατί Durex all you need.
0: Είχε κίνηση σήμερα, ο κόσμος βγήκε για να κάνει τα ωραία του, τα μπάνια του λαού.
1: Τα μπάνια του λαού, φίλε, σήμερα εντάξει, αλλά με μερικούς ελιγμούς, με μερικές αλλαγές στο GPS έρχεσαι μια χαρά άνετα.
0: 58 λεπτά έκανα να έρθω από Άνω Πατήσια.
1: Εντάξει.
0: 58 λεπτά χρονομετρημένα.
1: Εντάξει, χωρίς κίνηση είναι 50. Τώρα στα 8 θα κολλήσουμε.
0: Α, τα 8, ότι 8 λεπτά δημιούργησε κίνηση μόνο.
1: 8 λεπτά ήταν το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, παρέα θα μπανιαριστούμε, παρέα θα πιούμε κοκτέιλ, παρέα θα χορέψουμε φυσικά εδώ με την μουσική του Music. Παρέα θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 3 και μετά έρχεται και η Ξένια Γκάλη, η οποία θα κάνει χαμό, θα βάλει φωτιά στα ντεξ και θα παρτάρουμε, παιδιά, μέχρι να πέσει ο ήλιος.
1: Από τις 4 η ώρα η Ξένια θα το κάνει εδώ του Μόρολαν, να τα ξέρετε.
0: Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, σας περιμένουμε να έρθετε, να γνωριστούμε από κοντά και μείνετε συντονισμένοι, γιατί για το επόμενο 2 ώρο πολλά πράγματα πρόκειται να συμβούν.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, καλησπέρα σε όλους. 20 λεπτάκια μετά από τη μία, εμείς είμαστε εδώ. Music 892, είμαστε Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας.
1: Να πούμε πρώτα, έτσι με το καλησπέρα και συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Στη Σοφία και στον Ειρηναίο, που είναι αυτή τη στιγμή στο μεευτήριο, γεννήσανε χθες και κάνανε ένα αγοράκι.
0: Τι λες. Και μας ακούνε.
1: Και μας ακούνε.
0: Εντάξει,
1: παιδί μου.
0: Πάμε ένα χειροκρότημα λίγο, παιδιά. Έχουμε γεννητούρια εδώ πέρα. Ξέρουμε και κιλά πόσο γεννήθηκε.
1: Α, δεν έχω τόσες πληροφορίες.
0: 2,950. Μα αυτό, μπράβο το παιδί. Ολόκληρος άντρας γεννήθηκε.
1: Στην μαμά που το έβγαλε.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο σε όλους. Μπράβο και σε εσάς που είστε σήμερα εδώ, που έχετε έρθει. Βλέπουμε κόσμος να δουλεύει. Γεια σας, γεια σας. Χαιρετούρες και γνωριμίες. Έναν, εγώ θα πάω λίγο να εδώ, γιατί δεν είπαμε γεια στα παιδιά σήμερα που δουλεύουν. Σε σένα έρχομαι, τι κάνεις, πώς σε λένε?
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, είσαι στο σέρβις εδώ.
2: Ναι.
0: Πώς πάνε τα πράγματα?
2: Πολύ καλά, τρέχουμε.
0: Η Κατερίνα τη λέω πώς πάνε τα πράγματα και πήγα.
1: Εντάξει, έχει ζέστη σήμερα, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσα χρόνια κάνεις αυτό το επάγγελμα.
2: Φέτος είναι η πρώτη χρονιά.
0: Φέτος είναι η πρώτη χρονιά και
1: πώς
0: νιώθεις?
1: Παιδί μου, είναι μικρή, δεν τη βλέπεις, πόσο να το έχει κάνει?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Πες μου μια περίεργη παραγγελία που έχεις πάρει, ας πούμε, σήμερα ή αυτές τις μέρες. Ό,τι πιο περίεργο σου έχει πει κάποιος πελάτης.
2: Εγώ δεν είμαι στις παραγγελίες, είναι τα κορίτσια μέσα και τις πηγαίνω.
0: Α, εσύ είσαι runner. Α, εντάξει, τέλεια. Μια χαραστερόπη έχεις κάνει ποτέ σέρβις?
1: Όχι, δεν έχω κάνει, αλλά θεωρώ ότι θα τα κατάφερα εξαιρετικά και θα σου πω γιατί έχω υπομονή.
0: Κάτσε, δεν έχεις πιάσει ποτέ δίσκο?
1: Όχι, παιδάκι.
0: Ποτέ.
1: Του σπιτιού.
0: Το τετράγωνο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε λίγο σε μουσική και θα φέρουμε ένα δίσκο φορτωμένο με πράγματα για να το πας κάπου.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Θέλω να δείξεις λίγη κατανόηση.
0: Όχι, αφού είπες ότι θα είσαι καλή σερβιτόρα.
1: Ναι, αλλά...
0: Θα το κάνουμε τεστ, παιδιά.
1: Μην μου το γεμίσετε.
0: Όχι, θα γίνει σωστά. Σε λίγο, μην φύγετε. Η Αστερόπη θα σερβίρει.
1: Τέλεια.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
4: Κοκκού. Της πήγε ο σύντροφός της να μια ανθοδέσμη του λείπες. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
5: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρεις, παίρνεις μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύεις. Εγώ ας πούμε.
4: Τι ξεμπερδεύεις?
5: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλεις εσύ για να το κάνεις. Story. No. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι λέει που μου φέρνει λουλούδιο ο σύντροφός μου, γράφει Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχεις 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
4: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: από τον Music 892 με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες, παιδιά, ξεκινούν αυθόρμητα και η Durex φροντίζει να τις ζήσεις όπως ακριβώς θέλεις. Durex, all you need. Είμαστε στο Divers Beach Bar, Αστερόπη Χαϊνά Ευθύμης Κάλφας, η οποία Αστερόπη λίγο πιο πριν, για εσάς που ίσως μόλις τώρα συντονιστήκατε, είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ σέρβις τη ζωή.
1: Συντώ με δε άνθρωπε, μου πιάστηκε το χέρι μου, 2 ώρες να μιλάς τώρα.
0: Δεν έχει κάνει ποτέ σερβιτόρα, ποτέ μα ποτέ, και βάλαμε ένα challenge τώρα, τις έχουμε δώσει. Έναν δίσκο γεμάτο με 8 ποτήρια νερό και πάγο και ένα μπουκαλάκι νερό. Και θα σου δώσουμε τώρα, Αστερόπη.
1: Τι θα μου δώσεις, τίποτα
0: θα σου δώσω. Θα σου δώσω 2 λεπτά να έρθω μέχρι εδώ, μισό λεπτό.
1: Νομίζω θέλει να βάλει και άλλα πράγματα. Δεν φτάνει, περνάω τέτοιο challenge.
0: Μέχρι εδώ, 2 λεπτά για να το φέρεις το δίσκο χωρίς να ρίξεις και να γυρίσεις πίσω.
1: Α! Ναι, δύο να λεπτά γυρίσεις, είναι καλός χρόνος.
0: Άμα είσαι καλό. Άμα είσαι καλό σερβιτόρο, είναι πάρα πολύ καλό ο χρόνο. Τώρα, 2 λεπτά, επειδή σε συμπαθούμε κιόλα.
1: Τελείωνε, τελείωνε.
0: Λοιπόν,
1: θα ξεκινήσω.
0: Ο χρόνο ξεκινάει από τώρα.
1: Πάμε. Κοίταξε με. Κοίτα πόσο καλή.
0: Το έχει.
1: Φυσικά και το έχω. Το είπα. Έχω αυτοπεποίθηση,
0: παιδάκι. Τώρα,
1: μου.
0: Ωραία,
1: σαν
0: ωραία.
1: Να έχω δουλέψει 2 εκατομμύρια φορέ σε beach bar.
0: Τώρα, πάμε.
1: Και χειροκρότημα, σα ευχαριστώ.
0: Στην κυρία που χειροκροτάει, αφήνει,
1: ναι, ναι,
0: 2 ποτήρια.
1: 2 ποτήρια.
0: Τα αφήνει 2 ποτήρια. 2 ποτήρια. 2 ποτήρια, ναι. Ωραία, προχώρα,
1: ωραία,
0: προχώρα,
1: πολύ,
0: ωραία,
1: ωραία.
0: Εδώ, ένα και εδώ μέχρι εμένα. Μέχρι εμένα εδώ,
1: βέβαια.
0: Να πιω και εγώ ένα ποτηράκι.
1: Εγώ θα πάρει το σωστό.
0: Ναι,
1: πάρε με αυτό εδώ. Να.
0: Ποιο, αυτό εδώ.
1: Μεσαίο, ναι, ναι,
0: εδώ,
1: μου χαλάς το τίβαρο.
0: Γιατί θα στο δώσω μετά, στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας, λουλούδι μου, στην υγειά μας, κολόνα μου.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και έχεις 1 και 18 να γυρίσεις πίσω.
1: Πανεύκολο.
0: 1 και 18.
1: Πανεύκολο.
0: 1 και 18,
1: ναι,
0: πάμε,
1: ναι,
0: 1 και 12,
1: ναι,
0: 11, 10. 9,
1: είπες
0: 8,
1: ένα και.
0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Εντάξει, μπράβο! Μπράβο, μπράβο!
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μπράβο, που για ακόμα μία φορά δεν πίστεψε σε μένα, αλλά πιστέψατε όλοι εσείς που είστε σήμερα στο Divers Beach Bar.
0: Τι σημαίνει αυτό σήμερα? Ότι δεν χρειάζεται να δουλεύεις άλλο στο ραδιόφωνο. Μπορείς να κάνεις καριέρα στο σέρβις εδώ.
1: Μπράβο, ρε, έξυπνε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες
1: σου. Βρήκες τρόπο να με ξεπορτωθείς.
0: 3 χρόνια
1: τι
0: τώρα.
1: Λες, αγόρι μου.
0: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: τέτοιες κομματάρες παρτάρουμε σήμερα και χορεύουμε στο Divers Beach Bar. Καλησπέρα σε όλους.
1: Γεια σας, γεια σας. Αστερόπι, High Knife, Θύμης Κάλφας, Music 892. Εκατομμύρια μηνύματα από ανταγωνιστικά Beach Bar διεκδικούν την Αστερόπι High Now σερβιτόρα. Αλλά δεν θα πάει πουθενά, θα είναι μόνο εδώ στο Divers Beach Bar. Δεν φαντάζεσαι πόσα μηνύματα.
0: Πες μου ρε εσύ, μην έσκας.
1: Μωρέ, όλοι θέλουν να πάω να δουλέψεις εκεί.
0: Να πάω.
1: Όλοι λένε τι τέλεια που τον πήγαινε στο δίσκο, πραγματικά.
0: Γενικά, αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι η ισορροπία μου και ο καλός μου.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, γεια σας, την Εύη, η οποία Εύη μόλις βούτυξε και την άρπαξα στο φευγιό.
0: Για και να καλά έκανε.
1: Έτσι, για να μας πει πώς ήταν η θάλασσα και το νερό. Γεια σου, Εύη.
2: Γεια σου, Ευθύμη. Υπέροχη η θάλασσα. Όλοι να βουτήξουνε.
1: Είναι δροσερή, είναι κρύα, τι θερμοκρασία, ας πούμε.
2: Δροσερή. Δροσερή, αλλά ωραία.
1: Και εσύ όταν μπαίνεις στη θάλασσα, ας πούμε, πόση ώρα κάθεσαι. Είσαι το σφινάκι, γιατί βλέπω τα χέρια σου ζαρωμένα από το νερό.
2: Αρκετή ώρα.
1: Σας αρέσει δηλαδή αυτό το 3-2 ώρες εκεί να σε χάσουμε.
2: Μπες βιές είμαι όλη την ώρα.
0: Καλέ, τα ζαρωμένα δάχτυλα δεν είναι επειδή κάθισε ώρα στο νερό η κοπέλα.
1: Γιατί είναι, δεν είναι αυτό που λένε τα χέρια μου παπούδιασαν, έτσι δεν το λένε, που έγινε σαν του παππού.
0: Τώρα πριν από λίγο το διάβαζα. Τα ζαρωμένα δάχτυλα είναι μια αντίδραση του νευρικού συστήματος για να προσαρμοστούμε στο νερό, για να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Γιατί άμα ήταν το δάχτυλο σου λίγο και το αντικείμενο, σου γλίστρισε.
1: Είναι και διαβασμένη! Είναι και διαβασμένη.
0: Και λίγα λες, και λίγα.
1: Έχει πάει και πανεπιστήμιο, μπράβο.
0: Για ναυτικό σου ετοιμάζομαι τώρα, να με πάρουν και στα καράβια με τις γνώσεις που έχω.
1: Άμα δεν είναι άμα
0: το δάχτυλό σου είναι ζαρωμένο, ναι, και το ποτήρι είναι λίο, το πιάνεις καλύτερα. Ενώ άμα είναι και τα δύο λία, σου γλιστράνε.
1: Εγώ πάντως το ποτήρι με τη μαργαρίτα,
0: ναι,
1: είτε με ζαρωμένο χέρι, είτε με κανονικό, μωρ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Δεν σου ξεγλιστράει.
1: Δεν μου έχει γλιστρήσει ποτέ καμιά μαργαρίτα. Αλήθεια θέλω να σου πω. Λοιπόν, μην φύγετε. Έχουμε ακόμα πολύ διάθεση. Έχουμε αρκετή διάθεση. Έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας για να παρτάρουμε. Γιατί έρχεται και η Ξένια Γκάλη σε λίγο.
0: Στις 4, βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς. Μείνετε εδώ.

0: Music 892.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
3: Να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
7: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
8: Α, είσαι.
7: 40 χρονών.
8: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
7: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
8: Μα έχετε ξεπιάσει! Μα έχετε ξεπιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
6: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, εμείς είμαστε πάλι, δεν πιστεύομαι να σας κουράσαμε. Εδώ, ψάχνει και εδώ, είμαστε δίπλα σας. Κάποιοι που μιλάνε είμαστε από εδώ, γεια σας. Και για εσάς που μας ψάχνετε είμαστε εδώ πέρα.
1: Hello.
0: Δύο άνθρωποι που χαιρετάνε, τρελοί, είμαστε
1: αυτοί. Χαιρετίστε και εσείς πίσω, να μην αισθανόμαστε μόνοι μας. Πολύ καλύτερα.
0: Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας. Θέλουμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για όλο το προσωπικό εδώ πέρα του Divers Beach Bar που...
1: Μπράβο,
0: παιδιά!
1: Πιο δυνατό!
0: Δεν είναι εύκολη παραλία και ο δίσκος,
1: εγώ θα σας το πω.
0: Με 38 βαθμούς Κελσίου. Το κάναμε και την προηγούμενη φορά και τώρα από όχι μόνο τους σερβιτόρους και τα παιδιά που φτιάχνουν τα ποτά σας, τους καφέδες σας εδώ, τα υπέροχα κορίτσια μας που επιμένουν να πιω μια μαργαρίτα... Και επιμένουν τώρα να τη φτιάξουν και αφού θέλετε ρε κορίτσια.
1: Μην το πιέζετε ρε
0: κορίτσια. Θα πιω μια μαργαρίτα. Εντάξει, φαγωθήκατε πια δηλαδή. Μη χειρότερα.
1: Τι πίεση είναι αυτή που τρώσει εσύ κάθε φορά όμως.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σε αυτό το μαγαζί. Μα... Δηλαδή και την προηγούμενη φορά.
0: Και να μεταΐσουνε πάλι.
1: Καλά, κεφαλοκλείδωμα που σου κάνει για να σου βάλουν το κλαμπ στο στόμα.
0: Καλέ, δεν θέλω, λέω. Μη χειρότερα. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Είμαστε μαζί με το Durex, Sets on the Beach από τον Music 892 και το Durex. Γιατί, παιδιά, οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές, το ξέρετε κι εσείς, δεν έχουν πρόγραμμα. Και σήμερα ξεκινάμε από μεσημέρι, θα πάμε μέχρι βράδυ. Και μια βόλτα στην παραλία μπορεί να σας οδηγήσει σε ένα φαντασμαγορικό beach party σαν το σημερινό το δικό μας. Και το party να σας οδηγήσει στο πιο απρόσμενο καλοκαιρινό σας έρωτα. Όχι, όχι, μην κάνετε έτσι. Ποτέ δεν ξέρετε ποιος θα εμφανιστεί σήμερα μπροστά σας. Με τη Durex έχετε ό,τι χρειάζεται για να ζήσετε έτσι κάθε στιγμή του καλοκαιριού αυθόρμητα. Κυρίως χωρίς άγχος, αλλά και όπως σας αρέσει, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες χρειάζονται ειλικρινά μόνο τα απαραίτητα Durex All You Need.
0: Επίσης, να σας πούμε ότι εμείς τώρα θέλουμε να παίξουμε και παραγγελιές. Που σημαίνει τι? Αν θέλετε να ακούσετε πολύ ένα τραγούδι, θα έρθετε εδώ. Θα το πείτε στο μικρόφωνο.
1: Ανοίγει τον ασκό του όλο αυτή
0: τη στιγμή. Και θα μεταδώσουμε το τραγούδι που θα ζητήσετε παραγγελιά και δωρεάν τζάμπα. Κούτρα, χωρίς να πέσει το κασέρι.
1: Θα έρθουν και θα ζητήσουν εγώ τσαμπά και μακρόπουλο.
0: Ό,τι θέλετε θα το ακούσουμε.
1: Καλά, μην πεις ότι δεν τα είπα.
0: Σας προκαλώ, όποιος θέλει ένα τραγουδάκι, παραγγελιά, εδώ πέρα ο Γιάννης μας, το καλό μας το παιδί, θα το μεταδώσει. Έχετε μία
1: ακούς,
0: ώρα.
1: Γιάννη, ακούω να λες.
0: Μία ώρα στη
1: διάθεσή σας.
0: Μία ώρα στη διάθεσή σας.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχει συμβεί τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχει έρθει μία ακροάτριά μας, κοπέλα. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες. Είναι κάπου ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, μην τη δώσουμε.
0: Και ανάμεσά σας, ναι, είναι στις ξαπλώστρες και μας είπε ότι της αρέσει ένα γόρι στην μπροστά και δεξιά ξαπλώστρα.
1: Περίμενε να κάνω τσεκ.
0: Δεν μπορείς τώρα εδώ πέρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ότι μας είπε να δώσουμε καμιά ιδέα πώς μπορείς να προσεγγίσεις κάποιον στην παραλία όταν σου αρέσει.
1: Λοιπόν.
0: Και λέω θα μας πει η γκουρού του έρωτα εδώ, η κοπέλα που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, εδώ που δεν μπορεί.
1: Σάπα καλέ, μην τα αποκαλύπτεις όλα.
0: Αυτό, αυτό. Θέλουμε να συζητήσουμε λίγο, να δώσουμε ιδέες, τι μπορεί να κάνει τώρα η ακροάτριά μας.
1: Για να τραβήξει την προσοχή. Ναι. Λοιπόν, νούμερο 1. Ξεκινάμε με τα απολύτως βασικά. Πρέπει να περάσει από μπροστά του 2-3 φορές πάνω κάτω χωρίς κανέναν απολύτως λόγο για να την πανίσει κι αυτός.
0: Γιατί δεν να περνάει έτσι μόνη της χωρίς να υπάρχει λόγο.
1: Μπορεί να περάσει, να πάει να κάνει μια βουτιά, να μπει στη θάλασσα. Να βγει από τη θάλασσα, αλλά δεν βγαίνει από τη θάλασσα. Έτσι. Βγαίνει γοργόνα. Πετάς λίγο μαλλί. Μπούτι δεξιά, μπούτι αριστερά. Κουνάμενη συνάμενη.
0: Τον κοιτάς.
1: Ένα βλέφαρο ή σαπού, βλέμμα κύμα. Το ρίχνει στο πέρα.
0: Γιατί άμα δεν κοιτά, θα έρθει ο άλλο από τη δίπλα ξαπλώστρα. Εμεί θέλουμε συγκεκριμένο τύπο.
1: Καλά, άμα είναι καλό, σα έρθει. Λοιπόν, όχι, εστιάζουμε σε αυτόν τώρα. Μισό λεπτό, μισό
0: δεν
1: λεπτό.
0: Σα είπα εγώ, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Σταμάτα.
0: Θέλουμε, συγκεντρώσει, θέλουμε ένα συγκεκριμένο.
1: Μα άμα βγει έτσι μοιραία και καλή, πόσε βγαίνουν μοιραίε και καλέ τώρα από τη θάλασσα. Βλέπει κανένα να βγαίνει ωραίο μοιραίο, όχι. Άμα βγει μοιραία, θα τραβήξει εκείνη την προσοχή και θα την κοιτάξει.
0: Άρα, ο τρόπος που βγαίνεις από τη θάλασσα όταν γουστάρεις κάποιον παίζει ρόλο.
1: Ωραία.
0: Άλλο.
1: Το κάνουμε αυτό. Μετά, παίρνουμε ρακέτες. Δεν έχω χειρότερο. Άμα δεν ξέρεις να παίζεις.
0: Δεν έχω χειρότερο. Να έρθεις με την ρακέτα πάνω μου και να κάνεις τάκα τούκα, τάκα τούκα.
1: Καλέ, δεν θα πας πάνω, όχι, όχι, τάκα τούκα. Λίγο πιο μπροστά.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω χειρότερο.
1: Λίγο πιο μπροστά, μα πρέπει να. Όρθια, δείχνεις κορμί, αυτά, κίνηση.
0: Αρκεί να ξέρεις να παίζεις ρακέτα. Άμα δεν ξέρεις να παίζεις σαν εσένα, όλη μέρα θα κυνηγάς την μπάλα. Δεν θα σε δω.
1: Ένα μπαλάκι έφυγε πάνω σου. Να το πάρω, γνωριστήκαμε. Κατάλαβες. Αλλά αφού δεν σ' αρέσει αυτό, έχω και πλάν 3.
0: Με προκαλείς με τις ρακέτες πάρα πολύ.
1: Έχω και τρίτο.
0: Συγγνώμη, το αντιλιακό δεν είναι κάτι.
1: Να το αντιλιακό, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Σου τελείωσε το αντιλιακό. Πας να ζητήσεις λίγο αντιλιακό. Τι να κάνεις, θα σε αφήσει να κάνει.
0: Πηγαίνεις άντρα να ζητήσεις αντιλιακό. Ποιος άντρας έχει αντιλιακό, καλέσε με τα καλά σου.
1: Παιδάκι μου, για την ερώτηση πας και εσύ τώρα, μην το δες και κόμπο.
0: Και τι λες.
1: Συγγνώμη, επειδή τελείωσε το αντιλιακό μου, μήπως έχεις λίγο να μου δανείσεις.
0: Όχι.
1: Α.
0: Άντε, συνέχισε.
1: Τι ξενιώνει,
0: δεν έχω αντιλιακό, σου είπα. Όχι.
1: Έρχεται ένα άνθρωπο πρόσχαρο στην παραλία να γνωριστείτε.
0: Ναι, ωραία. Όχι, δεν έχω αντιλιακό.
1: Ωραία.
0: Αφού... δεν έχω.
1: Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, συγγνώμη που σε ενόχλησα. Ελπίζω να μην σε ενόχλησα. Είμαι η Αστερόπη.
0: Κι εγώ Ευθύμης.
1: Χάρηκα που σε γνωρίζω, Ευθύμη. Έρχεσαι συχνά εδώ.
0: Α, θα μου μιλήσεις κιόλα.
1: Τι θα κάνω, ρε. Τι μουμια ήρθα να κάνω. Όχι, δεν ήξερα. Σου ζητήσω το Instagram σου και μετά σου στέλνω μηνύματα.
0: Είναι η πρώτη
1: και είμαστε 12 χρονών.
0: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ.
1: Α, πώς και τα μέρη μας.
0: Θέλω λίγο την ησυχία μου. Μπορείς να μην μου μιλάς.
1: Κακό ψοφονάκι, σαν εισιτήρι, θα πάω σ' άλλονα. Αφού δεν θέλεις τίποτα. Όχου!
0: Μετά το τηλεκό έρχομαι... έχεις και άλλες τέτοιες εφάνταστες ιδέες, γιατί όλες πιάνουνε. Κάτι άλλο.
1: Μα αφού μου τα έχεις
0: απορρίψει. Το πιο δυνατό
1: όλα.
0: Σου πες.
1: Πάω να κεράσω. Τι να κάνω.
0: Να κεράσεις.
1: Ναι, θα στείλω δύο σφινάκια.
0: Α, είναι χάλια τα πράγματα. Είναι χάλια όλα.
1: Δεν σε βλέπω ότι είσαι έτσι όπως είσαι, μέσα στα μούτρα. Πας και πιείς ένα σφινάκι και σου έρθει λίγη
0: διάθεση. Ας πούμε, εγώ τώρα στην ακροάτρια θα την έλεγα. Επειδή, ας πούμε, έχει μέσα λαγοκέφαλους.
1: Και θα κάνω εμετό.
0: Θες να μπούμε μαζί για να σε προστατέψω, να μην σε δαγκώσει. Είδες.
1: Ανατρίχιασαι τώρα, κατάλαβες. Μα ναι, γιατί θα φάει εσένα ο λαγοκέφαλος, να έρθει το ΕΚΑΒΕ εδώ να τον μαζέψει, ας χάσουμε.
0: Γι' αυτό είμαστε μόνοι μας, παιδιά. Αυτοί είναι οι λόγοι, να ξέρετε. Ελπίζουμε την ακροάτρια να τη βοηθήσαμε, με λαγοκέφαλους ή όχι. Ελπίζουμε να πιάσει και για σένα που, αν έχεις νιώσει ότι από τη διπλανή ξαπλώστρα κάτι παίζει, δεν είναι ιδέα σου. Σε γουστάρει όντως. Κάνε κάτι. Ξύπνα.
1: Κάνε κάτι, αλλά να έχεις και μια καλή διάθεση. Μην είσαι σαν τον Ευθύμη, ο οποίος θέλει να κάτσει κατά βάθος στο σπίτι του.

0: Music 892.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
15: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα εκεί πέρα με τίποτα σκορπιούς, που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
14: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω?
15: Δεν
14: έχω κάτι.
15: Θέλεις να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
14: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
15: Εγώ ζήτησα.
14: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Γεια σας, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη, παρέα με τον Music 892. Εμείς είμαστε η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά. Και σήμερα έχουμε έρθει για τα Sets on the Beach από τον Music 892 με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα και η Durex φροντίζει να τις ζήσετε όπως ακριβώς θέλετε. Durex All You Need.
1: Πιο νόστιμη μαργαρίτα δεν έχω πιει στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Μπράβο, τα ονόματά σας. Τα ονόματά σας, Αργυρί, πώς, Αλίκη και κοπέλα δίπλα ντρέπεται, πώς σε λένε
0: καλέ. Μας μιλήσει καλέ.
1: Πώς σε λένε, Νάσια, Νάσια,
0: Νάσια
1: μη μας δείτε ρε φίλε, εντάξει ένα καλησπέρα είπαμε να πούμε.
0: Τίποτα, τίποτα,
1: εντάξει ρε Νάσια, η Αλίκη και η Νάσια.
0: Είσαι εριστικός, πίνεις μαργαρίτα και δουλεύει τώρα, κατάλαβες.
1: Επίσης έχουμε γενέθλια, έχουν έρθει εδώ πέρα παιδιά που μας είπαν ότι σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και άλλα γενέθλια εδώ στην παραλία. Πάντως αν σήμερα έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά. Και επίσης να σας πούμε ότι εσείς που έχετε γεννηθεί όλο τον Ιούλιο, γιατί την άλλη εβδομάδα έχεις και εσύ γενέθλια.
0: Βέβαια, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω γιατί είστε καρκίνοι.
1: Όχι, μπορεί αρχικά να είστε και λιοντάρια. Γιατί και εγώ είμαι, έχω 28 Ιουλίου γενέθλια.
0: Για τώρα, για αυτή την εβδομάδα
1: δεν. Όχι, για τον Ιούλιο λέμε.
0: Εντάξει.
1: Τι σας αγαπάμε, καρκίνοι. Περίμενε λίγο.
0: Δίνω γκρίνια
1: η καρκίνη. Γκρίνια, παιδιά.
0: Παιδιά,
1: μην μπλέξεις με καρκίνο. Αν μπλέξεις με καρκίνο και αντέξεις μετά από αυτό τη σχέση, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Τώρα γιατί μου ρίχνεις λάσπη χωρίς λόγο. Έχετε ακούσει εσείς τόση ώρα εγώ να έχω γκρινιάξει. Τίποτα, δεν μιλάω, δεν λαλάω.
1: Τη μια κλαίει, την άλλη γελάει.
0: Είμαι ζωντανός άνθρωπος.
1: Έχει νεύρα, την άλλη δεν χαμογελάει.
0: Δεν είμαι ρομπότ.
1: Τη μία στεναχωριέται. Αυτά όλα μέσα σε 5 λεπτά όμως, όχι
0: τι
1: μέσα στο τέλος.
0: Τι σημασία έχει.
1: Αυτοί λοιπόν που έχετε γεννηθεί τον Ιούλιο και να σας πούμε χρόνια πολλά, έχετε τρομερή διέστηση και συναισθηματισμό, αν είστε καρκίνοι δηλαδή, έχετε ηγετικές ικανότητες και χαρίσματα αν είστε λιοντάρια. Χάρισμα, να το. Χάρισμα και ηγετικές
0: ικανότητες. Ναι, βέβαια. Οι καρκίνοι είναι τα κακά της μοίρας και τα λιοντάρια ξαφνικά ηγέτες.
1: Όσοι γεννήθηκαν στο δεύτερο μισό του μήνα διακρίνονται για την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. Όσοι γεννήθηκαν τις πρώτες μέρες του καρκίνου είναι γνωστοί για την κρίνια τους, την κυκλοθυμία τους.
0: Ποια έρευνα τα λέει όλα αυτά.
1: Εγώ τα λέω εδώ πέρα.
0: Εσύ τελείωσε το κεφάλι τώρα για να ευλογήσεις τα γένια σου.
1: Αυτοί που γεννηθήκατε τελευταίες μέρες του Ιουλίου είστε η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ναι, ρε,
1: αυτοί που γεννηθήκατε τις πρώτες μέρες είστε τα πόδια.
0: Μα όταν σκέφτομαι καρδιά καλοκαιριού, εσένα και το χαμογελό σου σκέφτομαι.
1: Θεωρούμαστε γενναιόδοροι, αισιόδοξοι και έχουμε και πάθος. Είμαστε παθιασμένοι.
0: Είστε η αλήθεια, είναι ξεχυλίζει το πάθος οπότε δεν σας μαζεύουμε.
1: Ζηλεύει, κυρία, ζηλεύει. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ωραία ήχη, φανταστική παρέα και ένα beach bar που κυριολεκτικά τα σπάει. Σήμερα η θάλασσα είναι μούρλια. Πρέπει να πάμε να βάλουμε μαγιό να βουτήξουμε.
1: Πάρα πολύ το θέλω. Να δροσιστούμε κι εμείς μετά από αυτό το 2ωρο που περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Μας αξίζει μια βουτιά.
0: Ισχύει. Και πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα, αλήθεια.
1: Σαν να είμαστε εδώ 5 λεπτά, αισθάνομαι.
0: Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα για να κάνουμε τις βουτιές μας. Αλλά σε λιγάκι έρχεται η Ξένια η Γκάλη για να βάλει φωτιά στη Dex και πραγματικά να παρτάρουμε. Και στη συνέχεια που θα παρτάρουμε όλοι. Αν το πάρτι σας οδηγήσει στον πιο απρόσμενο καλοκαιρινό σας έρωτα.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα σε χτυπήσει ο έρωτας. Να θυμάστε πως με τη Durex έχετε ό,τι χρειάζεστε για να ζήσετε έτσι κάθε στιγμή του καλοκαιριού αυθόρμητα, χωρίς άγχος, όπως ακριβώς μας αρέσει όλους. Γιατί καλοκαιρινές ιστορίες χρειάζονται μόνο τα απαραίτητα, Αστερόπη. Durex, all you need.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας και ραδιοφωνικά και εδώ στο Divers Beach Bar. Ελπίζουμε να περάσατε όσο ωραία περάσαμε κι εμείς.
0: Μας ακούτε καθημερινά 6 ώρα το απόγευμα στον Music κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε.
1: Bye.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Ε, τότε δεν στο κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
16: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
17: Καλημέρα, τι κάνει.
16: Μιλάς ποδανά.
17: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κρέτα στο πω ανάποδα.
15: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
17: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
18: Παιδιά.
16: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
17: Νιφάσε ή ο πιμορφος όρους για στις που
16: το είπα σωστά.
18: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
16: Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο!
19: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
8: Open the safe.
7: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
13: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις το γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
12: Σιγά
13: θα
12: τώρα,
13: μιλήσεις
12: ρε.
13: Και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
12: Μια ώρα.
13: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
12: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
13: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
12: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
14: Λεφτά.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: το δίκαλο.
1: Σωστά.
0: Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, teamcollege,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
3: Να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Music 892.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Newsy 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Never. Move like this.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Previously. Στα κουνάρια.
16: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
17: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
16: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
18: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ρε μαλάκα.
17: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
16: Εγώ δεν σου μιλήσει.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάρια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά?
7: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν θα πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
6: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη, ναι, και μπεις και ξεβαφτείς, άλλες ότι θα κάνω και θα τρομάξω και θα φύγω.
7: Πας καλά για
6: αρχή. Ποιο είναι το πρόβλημα?
7: Όχι, το πρόβλημα είναι.
6: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι της έκανε? Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι?
7: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: I've got to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Music 892.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
7: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
6: Το έχουν πει αυτό, όντως.
7: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
8: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
6: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
8: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
6: Όχι, ρε, εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
8: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
7: Δημητρή, για το πρόσωπο.
8: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
7: Όχι, όχι, για το.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Τελούλου. Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
12: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος
11: στον τοίχο.
12: Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.
11: Όχι.
12: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
11: Σταμάτα ρε.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Previously. Στα κουνάβια.
4: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
5: Μπράβο, βλέπεις.
4: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είναι όντως το Παπαροσακούλα.
5: Και εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι, περιμένεις το φάνη να σου πει.
4: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
5: Όχι,
4: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι, τι εννοείς, ρε Μαρία.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
16: κόκκιπε,
15: κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
19: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
18: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
19: Σκέφτηκα.
18: Πες αυτό που θες.
19: Πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
18: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα?
19: Γιατί είναι διαφορετική όψη μου.
18: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
19: Ναι, ρε, σε ευθύνη, γουστάρω.
18: Γουστάρεις, παιδιά, σας το πω, ότι με θέλει.
19: Σε θέλω πάρα πολύ.
18: Δεν.
19: Α,
18: δεν είσαι αυτό.
19: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
18: Καλή είσαι, μωρή. Α,
19: περνάει
18: δύο ποτά. Καλή είσαι. Τρία.
19: Όχι, για ένα, δύο και τρία ποτά. Άλλα τα κομμάτια.
20: Τι κυρίες παράτα. Ευθύμης Κάλφας. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: more girls on the guest list.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
10: Μαρία Κάλλας.
11: Α, ποιο.
12: Γεια σας. Είμαι ο Αλεξιώτης, είμαι ο Θάνος Σανκάλλας.
11: Ποιο θα μας πεις.
10: Το Άβε Μαρία.
11: Άβε Μαρία. Πού πήγε.
13: Πού είσαι, παιδί μου.
9: Μη φεύγεις από το ακουστικό.
11: Πήρες το μικρόφωνο.
14: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
11: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
9: Φεύγει από το μικρόφωνο.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα ασθενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Ασθενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις έτρωγες.
1: Δημήτρη μου, περίμενε
0: θα
1: λίγο.
0: Σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
1: έκανε. Λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Λούλου.
1: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
2: Είναι τη Σαρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
1: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο πέθανε.
2: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
1: Έμενε εδώ.
2: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
1: βέβαια. Αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
3: Πόσο εξάμεσο, γιατί.
2: 168.
4: Πολύ ευγενικό.
2: Πώς το είπα,
3: τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει και λέγε ρε Δημήτρη, μην πεταγεσί.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλήσει. Γιατί.
1: Τι να κάνει.
0: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Όπα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά?
3: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
2: Δεν είμαι επικίνδυνος.
3: Ακούγεσαι.
2: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
3: Πριν που αφιερώσει το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
0: Ευχαριστώ,
3: με τι ασχολείσαι.
2: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
0: Όλη μέρα.
3: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο.
2: Animal communicator. Animal communicator. Animal.
3: Εγώ, πίσω.
0: Τι είναι αυτό?
3: Εγώ, καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σελινόσουπα, μας γράφει εδώ η Λέα.
1: Σελινόσουπα.
0: Σούπα από σέλινο.
1: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
0: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσα θα σου πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς, απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, η κυρία.
2: Στα κουνάβια.
3: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
2: Ποιος είναι.
3: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλο, στα κουνάβια.
4: Ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Α, δεν σας γνωρίζω.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.